0: θέλω να γλύψω τα δάχτυλά μου. Θέλω
1: γλύψτα,
0: να.
1: Γλύψτα, καλά. Ποιο σταμάτησε. Να, πάρε τα δικά μου και γλύψτα.
0: Είπα τα δάχτυλά μου, δεν είπα τα δάχτυλά σου.
1: Γλύψε και τα δικά σου και κοίτα μα.
2: Μπορεί λίγο όσο γλύψει να με κοιτά. Πού να το γλύψει, με τέτοιο νύχι. Με τέτοιο νύχι που έχει, θα πνιγεί, ρε φίλε.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων, ναι, ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά απάντησε
1: Music 8-9. Δύο.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Δεν λέμε συνταγές τώρα, παιδιά. Εγώ σας είπα τι να κάνετε για μάσκες.
3: Ας πούμε και το ανθρώπινο σπέρμα. Έχουν βγει και έχουν πει ότι όντως κάνει καλό στο δερμα.
2: Το έχουν πει αυτό, όντως.
3: Ναι. Αν το πει όμως η Μαρία, δεν θα γελάσουν.
4: Αλλά στο σπέρμα νομίζω παίζει ρόλο και το τι έχει φάει ο άντρας.
2: Νομίζω ναι, και πρέπει να κάνει πολύ καλό ο ανανάς.
4: Ναι, ανανάς ναι. Έχει πολύ καλή γεύση.
2: Όχι, ρε εσύ, θέλουμε για το πρόσωπο.
4: Αλλά για το πρόσωπο, ναι, εντάξει, όπως και να.
3: Δημητρή, για το πρόσωπο.
4: Όχι, ρε, συμπερδεύτηκα. Αμπέρδεψα, ρε.
3: Όχι, όχι, για το. Ούψ.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου. Λούλου.
1: Κουκου. Δύο χρόνια λέει μετά το τελευταίο χωρισμό μου και δεν θέλω λέει να κάνω, αν να κάνω απλώς ξεπέτα.
2: Πρώτη
1: Δημήτρη,
2: επιλογή.
1: Θα σε κάνουμε χειραψία και θα τρέχουμε να κρυφτούμε τώρα στα δύο χρόνια. Κάπως πρέπει να εκτονωθεί αυτό το πράγμα. 14 μήνες έχω να κάνω και δεν θέλω να κάνω ξεπέτα, λέει η Μαρία. Δημήτρης και Μαρία θα συναντηθείτε σήμερα.
2: Το βρήκαμε.
1: Και θα πάρει φωτιά η Αθήνα.
2: 14 μήνες το πρώτο βρήκες μπροστά σου, άντε πάμε. Αφού σου λέει, δεν θέλουν να είναι ξεπέτα.
1: Στους 14 μήνες φτάνει που κάποιος θα σου πει καλησπέρα. Τον αρπάζει, το σβερκώνει και ό,τι γίνει. Επίσης δεν έχετε σαν τα γατιά ορμές να νιαουρίζετε όλο το βράδυ. Να κάνετε.
2: Δεν είναι, θέλει πιο απελπιστικά να σου.
1: Καταλάβατε. Όχι 14 μήνες. 14 χρόνια η κοπέλα έχει.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιον σταθμό ακούς?», αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: «Music 892».
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: FM.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
3: Κοιτάτε με στα μάτια.
4: Σε κοιτάμε.
3: Είσαι στα μάτια.
4: Ναι.
3: Να είστε σίγουροι πως τα χιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε: να, αυτοί είναι που τσακίσανε το δράμα. Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό, μωρέ.
4: Τούρκοι! Σήμερα το βράδυ ανεβαίνω Ρίγα, Λετωνία. Αύριο βράδυ θα είναι εκεί ο Φανούλης.
5: Φάνη λέει κράτα, λέει μικρό καλάθι, μην φάμε κεμπάπ. Όλοι αυτή τη στιγμή λένε ότι θα τον πιούμε άσχημα. Έχει πολύ καλή ομάδα η Τουρκία. Έτσι. Και σας λέω εγώ. Γι' αυτό πάω πέρα! Και όλοι εσείς λοιπόν που στέλνετε μηνύματα εδώ πέρα ότι Φάνη θα χάσουμε, θα κερδίσουμε μόνο και μόνο επειδή ανεβαίνω εγώ απάνω. Η Ελλάδα όχι μόνο θα κερδίσει, θα κερδίσει και με 15-20 πόντους διαφορά.
6: Πόσο?
7: Καλά, εντάξει.
8: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Αστερόπι μου, έχω σταματήσει στην άκρη με το αυτοκίνητο για να σου γράψω. Ο τύπος θέλει μόνο να σε απαυτώσει.
1: Ναι.
0: Άσε που μπορεί να έχει και γκόμενα μακριά. Παιδιά, αυτές οι γενικεύσεις. Δεν ξέρω, μήπως είναι πρόβλημα τώρα που σου στέλνουν μόνο οι παντρεμένοι. Μήπως και εσύ κάτι κάνεις ανάμεσα στα ζευγάρια. Εμένα, ρε φίλε, γιατί δεν μου στέλνουν τα ζευγάρια και στέλνουν σε σένα. Κουνιέμαι εγώ.
1: Το στόμα μου είναι κλειστό και δεν μπορώ να το ανοίξω γιατί μετά θα χωρίσει η υπόλοιπη μισή αδική.
0: Η διαφορά μας είναι ότι εγώ στα ζευγάρια. Δεν τα βάζω να μαλώνουν.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν.
1: Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?
0: Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
2: Πόνας.
3: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Λοιπόν, είναι του Σέιξου το.
3: Το
2: Σέιξου στη Θεσσαλονίκη, ρε.
3: Το βούνο, το.
2: Χαϊδαρίου, του Χαϊδαρίου το. Του Χαϊδαρίου το.
3: Το Άλσο.
2: Ναι, αλλιώ, όχι Άλσο, το.
3: Βουνό,
2: τι έχει το βουνό με τα πολλά τέτοια. Είσαι ηλίθιο. Ρε, εσύ, όχι ζούγκλα, το άλλο.
3: Κόλτσα, ρε, παιδάκι μου τώρα περίμενα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Γεια σου Ελένη, με ποιο τραγούδι θα διαγωνιστεί σήμερα, για να ακούσουμε. Άγγιξε με,
1: φίλα με. Τι άλλο μπορεί να τη κάνει ρε παιδάκι μου, κράτησέ με.
2: Καλέ, μας τελειώνει το οξυγόνο στο στούντι, το έχει ρουφήξει όλος από δίπλα όλο.
0: Δεν μ' ακούς.
1: Ρουφήξέ με.
0: Όχι. Όχι.
1: Άγγιξέ με.
0: Όχι μωρή, άμα ήταν ρουφήξέ με θα σε έκανα.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικά.

0: πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν
1: εσύ
0: ποιο σταθμό ακούς.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Beats από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
8: Huh?
9: Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
13: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
14: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
13: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
14: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
13: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
14: Φτάσαμε κιόλας.
13: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
12: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Music 892 σαλπάρι για την Έγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα Κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Έγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το ticket του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα Κουνάβια. Για στην Έγινα. Άκου Music 892. Δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets του Έγινα.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ.
1: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη Yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
12: Διαλέγω νησί για διακοπές.
11: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
12: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
13: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ακολούθησέ μας στο TikTok. At official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το πάρτι ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramel iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
15: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
14: Για μένα?
15: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
14: Τότε δε στο κουλ.
15: Στην πόλη, αποκλείεται.
14: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
15: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ο Music 892 σαλπάρει για την Έγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Έγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το ticket του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Έγινα. Άκου Music 892. Δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets to Έγινα.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
6: Green.
5: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τα άφηνα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
1: Προσλαμβάνεστε!
3: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: είμαστε μπροστά.
1: Music 892.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temblor.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων, ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το φόκους.
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Beats από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
9: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
10: να ερωτευτούμε.
9: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
11: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
13: Διαλέγω νησί για διακοπές.
12: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
13: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
16: Δεν ακολουθούμε τα τρέντς.
17: Τα προκαλούμε.
0: Music 892.

0: οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ενεργηθείτε.
2: Καλώς.
3: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα σας έχω ψυχολογικά τρίκ ή μυστικά, όπως θέλετε τα λέτε, για να είναι τεχνικές ουσιαστικά που βασίζονται στην ψυχολογία και μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για να κατανοήσετε καλύτερα τη συμπεριφορά των άλλων, να επηρεάσετε θετικά μια κατάσταση, έχετε μια συνέντευξη εργασίας και να βελτιώσετε τη δική σας διάθεση ή συγκέντρωση ή παραγωγικότητα, ό,τι θέλετε.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
3: Λοιπόν, ξεκινάω με το πρώτο και βασικό που έχει να κάνει με το αν πιστεύετε ότι κάποιος σας λέει ψέματα. Τι θα κάνετε για να το ξεμπροστιάσετε, ας πούμε?
2: Θα του πούμε, λες ψέματα.
3: Όχι.
4: Ψεύτη.
3: Τον βλέπεις στα μάτια, τον κοιτάς στα μάτια και δεν λες τίποτα.
2: Τι λες, Μαρία? Ωραίο αυτό.
3: Ναι, τον κοιτάς στα μάτια και δεν λες τίποτα. Αυτό του δείχνει.
2: Ότι κατάλαβες.
3: Ότι σε έχω καταλάβει. Τι και αυτός αρχίζει να το παίρνει διαφορετικά μετά.
2: Ωραίο αυτό, Μαράκι. Ναι.
3: Πάνω σε αυτό τώρα με τα ψέματα, αν θέλεις κάποιος να σου πει την αλήθεια, τι κάνεις? Τον κάνεις να γελάσει και μετά τον ρωτάς για αυτό που θέλεις. Κατάλαβες?
2: Ωραίο! Μπράβο, Μαράκι, ψάχμα είναι αυτά που λες.
3: Ωραία, δεν είναι?
2: Ναι, ναι, ναι, συνέχισε.
3: Για να
2: όπως
3: διατηρήσετε...
2: πήγαιναν παλιά στους γονείς μας. Θυμάσαι που έλεγα δεν κάνετε στη... Το έκανα στους γονείς μου εγώ.
3: Ποιο?
2: Όταν ζήταγα λεφτά. Σκαρφιζόμουν κάποια βλακία, κάποιο αστιάκι και λέμε μαμά, δώσ' μου.
3: Α, το έκανες πρόταση.
2: Βέβαια, βέβαια. Αυτό.
3: Ιδέες.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Το είχες έμφυτο.
2: Ναι, ο καλά σε αυτά εγώ.
3: Και μετά πάντα πετύχαινε.
2: Πάντα, εντάξει. Πάντα. 9 στις 10.
3: Ήταν καλό ποσοστό.
2: Και εξαρτάται τι θα ζήταγα τώρα, έτσι. Δηλαδή, ήταν, αυτό ήταν. Μπορεί να ζήταγα, ξέρω εγώ, λέμε τώρα 50 ευρώ και να γέλα και παίρνουμε άντρε και να τα πάρει 4.
3: Κάτι έπαιρνες πάλι. Λοιπόν, να ξέρετε ότι αν διατηρήσετε.
2: Η πιο χαζή ερώτηση δεν ήταν εσύ όταν ζητάγαμε λεφτά του γονεί μα που λέγαμε ρε παιδί μου τώρα δραχμές ευρώ. Λέγαμε πατέρα, θέλω 50 ευρώ. Η πρώτη ερώτηση που θα σου έκανε ο πατέρα μου, ποια ήταν? Καλά, η πρώτη παρέτηση δεν θα ήταν όχι, αλλά η πρώτη ερώτηση που θα σου έκανε ήταν τι θα θες. Μα ρωτά ένα παιδί τι θέλει 50 ευρώ. Δηλαδή,
3: λογικό δεν είναι να ρωτήσει.
2: Λογικό δεν είναι να σου πω ψέματα. Με 50 ευρώ ένα πιτσιρικάς μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ό,τι κουσάει.
3: Εσύ τι τα ήθελε, παρεπιπτόντω?
2: Μα γιατί τα ήθελα και πέρα εδώ, μικρό παιδί μου. Τσιγάρα αυτά.
4: Τσιγάρα.
2: Ρε παιδί μου, να πιει ένα καφέ. Δηλαδή θα σου πω τι τα θε. Εσύ τι λε, δεν τα θέλω. Δηλαδή άμα τα παίρνω και τα έχω για πολύ κακό σκοπό, θα στον έλεγα.
3: Εντάξει, παιδί μου, αλλά σαν πατέρα δεν γίνεται να με ρωτήσει.
2: Ναι. Τέλο πάντων, anyway.
3: Διατηρώντα την οπτική επαφή για 15 δεύτερα. Έχει αποδειχθεί, παιδιά, ότι είναι ένας τρόπος να κάνεις τον άλλον να σε ερωτευτεί. Πολλές φορές λέει αυτό συμβαίνει, είναι ισοδύναμο. Τον κοιτάς για 15 δευτερόλεπτα, χωρίς όμως να πάρεις τα μάτια σου.
4: Τα αρχίζει να το εφαρμόζω.
3: Και εκεί αρχίζει και. Έλα, ρε Δημήτρη, που εξηγήσει θέμα τώρα. Και το εφαρμόζει τον Λευτέρη.
4: Και πώς μου κοιτάει.
3: Δεν αρχίζετε να νιώθετε λίγο διαφορετικά?
4: Ειδικά από πριν, τέλος πάντων. Δεν μπορώ να μιλήσω στον αέρα.
2: Έλα, πάμε, προχωράτε, μην σε χλαμαρίζετε.
3: Λοιπόν, μένω λίγο στον έρωτα. Ναι. Εάν θέλεις κάποιος να πέσει στον έρωτά σου, ρε παιδί μου, θα χρησιμοποιήσετε την μέθοδο των τριών ή αλλιώς triangle method. Αυτό δουλεύει. Δηλαδή, κοιτάς πρώτα το αριστερό του μάτι, μετά κοιτάς το στόμα του. Και μετά το δεξί μάτι. Είναι αυτό που σχηματίζεται το.
4: Μια πυραμίδα ανάποδη.
3: Ναι. Αυτή η μέθοδος, παιδιά, λειτουργεί κατά μεγάλο ποσοστό από ό,τι λένε οι ειδικοί.
4: Πόσες φορές πρέπει να το κάνω αυτό?
3: Όχι εσύ, πόσες φορές θα κοιτάξεις το δεξί μάτι.
4: Τώρα κοιτάζω το δεξί μάτι σου.
2: Παιδιά, κοιτάξτε, λέει, θέλω να δω το φάνη, λέει, άμα αρχίσει να του ζητάει λεφτά η Σοφερίνη. Λοιπόν, η Σοφερίνη πρώτον έχει αρχίσει και τα ίδια.
4: Και από τώρα τι εννοείται?
2: Αλλά δεύτερον, εσύ, κοίταξε, εγώ εφαρμόζω μια μέθοδο στα παιδιά που δεν ξέρω αν θα βγει. Μπορεί να είναι και λάθος. Τη λέω Λαμπροπουλόρη.
3: Λαμπροπουλόρη.
2: Είναι από το Μοντεσόρι.
3: Δεν μπορώ.
2: Χθες, δηλαδή, κάτι λέγαμε και πέρα. Τη λέω, λοιπόν, Σοφία, πέσε για ύπνο. Γιατί κάτι μου έχει πιάσει την κουβέντα πάλι εκεί πέρα. Τη λέω, γιατί θα σε βάλω να κοιμηθείς, λέω, στο φούρνο από κάτω. Έχουμε ένα φούρνο από κάτω. Που μου λέει μέσα ή έξω. Τη λέω, απ' έξω, έχει ένα σκαμπό. Απ' έξω.
3: Σε ρώτησε μέσα ή έξω.
2: Ναι, και μου λέει, όχι, μου κάνει. Τη λέω, δεν είναι απάντηση αυτή. Αν σε βάλω, αν σε έβαζες να κοιμηθείς στο φούρνο από κάτω, τι θα έκανες? Μου λέει, τι θα έκανα? Σου λέω, θα πήγαινε στη γιαγιά που μένει 2-4 παραπάνω, θα χτύπησε το κουδούνι. Αμέσως το έβαλα το παιδί σε survival mode. Μου λέει, και άμα η γιαγιά κοιμότανε? Πολύ καλή ερώτηση, λέω, παιδί μου, μπράβο. Αν η γιαγιά κοιμότανε, έτσι, θα πήγαινε να κοιμηθείς στο φούρνο.
4: Οπότε πρόσεχε. Ακούτε, είπε στο παιδί. Άρα λοιπόν, τι θα γίνει? Θα ανοίξει αύριο το παιδί την πόρτα, θα αρχίσει να τρέχει μόνο του 11 η ώρα το βράδυ για να πάει στην γιαγιά.
2: Ναι, αλλά εκεί πέρα το βάζει κατευθείαν, σου λέει ότι ρε παιδί μου, ο Μπας δεν θα με βάλει ποτέ στο φούρνο. Κατάλαβε ότι έκανα πλάκα, αλλά είναι μεγάλο το παιδί. Θέλω να πω ότι το πρώτο πράγμα είναι να μην φοβάσαι. Είναι να πά να βρει τη λύση. Κατάλαβε. Αυτό είναι η.
3: Λαμπροπουλόφόρη.
4: Μακάρι να μην είχαν μεγαλώσει και εμένα έτσι.
3: Γιατί εσένα τι σου λέγανε?
4: Τίποτα.
2: Εμάς μπορεί να μας βάζανε όντως στο φουρνό να κοιμηθούμε.
3: Οι άνθρωποι που συνήθως δίνουν τις καλύτερες συμβουλές.
2: Αλλά πρέπει να ξέρει το παιδί ότι ό,τι και να του συμβεί. Πρέπει να σκεφτώ. Πάμε να χτυπήσω τη γιαγιά. Η γιαγιά σίγουρα δεν θα τα ακούγε τίποτα. Μείνει δυο στενά πιο πάνω. Αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να μπει στη σκέψη ότι. Οπ, τι γίνεται.
3: Επιβίωση.
2: Ναι,
3: κακό.
2: Το καταλαβαίνω. Το σκληραγωγό, σπαρτιάτικα το παιδί.
3: Το σπαρτιάτικα.
2: Τίποτα. Μετά κοιμηθήκαμε μετά από δύο ώρες. Από την κουβέντα.
3: Και είναι αυτό που το βράδυ βρίσκουν να πιάσουν την κουβέντα και τα θυμούνται όλα.
2: Εσύ, η μικρή θέλει πολύ κουβέντα το βράδυ. Όταν δεν νιστάζει, ο μικρός τραγουδάει μόνος.
3: Αχ, τραγουδάει.
2: Ναι, τι τέλειο ρε, να νιστάζει.
3: Είναι γλυκούλικο όμως.
4: Ναι, αλλά χθες ντρεπόταν ο Λαμπράκης. Δεν το έδωσε όλο.
3: Είχε και πολύ κόσμο όμως.
4: Είχε ξυπνήσει κιόλα εκείνη την ώρα. Ήταν πολύ το πρωτάκι.
3: Παίζει ρόλο γιατί θέλουν χρόνο να εγκλιματιστούν.
2: Το με το που ξύπνησε το παιδί, το έφερα κάτω από τα ηχεία και πέρα τρελάθηκε.
4: Για σκεφτείτε ένα μικρό Φάνη Λαμπρόπουλο με μαλλιά, με μαγουλάκια, δεν μπορείτε να το φανταστείτε.
2: Για πόσο θα τα έχετε ακόμα τα μαλλιά, δεν ξέρουμε.
3: Τι λες καλή, και έχει πολύ μαλλί.
2: Και έτσι ήμουν και εγώ.
3: Έτσι ήμουν πολύ μαλλί.
2: Φουλ μαλλί. Ακριβώς έτσι σαν το μικρό ήμουν και εγώ.
3: Γιατί έχει πάρα πολύ πυκνό.
2: Σε ένα καλοκαίρι θα το χάσει του, το είπα εγώ.
4: Σταμάτα, μιλήστε στο παιδί μου.
3: Ρίση, του κάθεσαι και του λες του παιδιού από τώρα.
2: Δυόμιση χρονών μόνο, δεν καταλαβαίνει.
3: Φαντάζομαι το Φάνη να κάθεται για να το παιδί μου, μην ανησυχείς. Όταν μεγαλώσει θα τα χάσει τα
2: μαλλιά. Και μετά έτσι μου λέγανε, μην αγχώνεσαι, μου λέγανε όταν είχα μάλι παλιό. Μέχρι να σου πέσει ένα θα έχει βγει το φάρμακο. Δεν βγήκε τίποτα.
3: Μάλιστα. Οι άνθρωποι που δίνουν τις καλύτερες συμβουλές συνήθως έχουν τα περισσότερα προβλήματα. Είναι αυτό που λέμε, συμβουλεύουμε τους άλλους, αλλά δεν μπορούμε να συμβουλέψουμε τον εαυτό μας. Δεν γίνεται αυτό.
4: Μόνιμο.
3: Εάν κάποιος σας φωνάζει, μείνετε ακίνητοι, κοιτάξτε τον στα μάτια και παραμείνετε ήσυχοι. Στο δηλαδή δεν βγάζετε
2: τσιμουριά. Γεια σου Μιχάλη, γεια σου Μιχάλη, ναι.
3: Αυτό θα τους κάνει να σταματήσουν να μιλάνε. Το άκουσες αυτό τώρα?
2: Το μου σε λένε να σε ακροατήσετε από αυτές.
4: Γεια σου Μιχάλα ρε.
2: Ναι. Για λέγε.
3: Λέγοντας.
4: Τι κερδίζεις με αυτό όμως?
3: Θα σταματήσει ο άλλος ρε εσύ. Σου λέω αν κάποιος αρχίζει να φωνάζει.
4: Ναι, αλλά με έχει προσβάλει, με έχει κάνει τέτοιο και τι θα κερδίσει.
3: Θα σταματήσει, θες να συνεχίσει.
4: Όχι, αλλά εγώ τι θα κερδίσω με αυτό, θα σταματήσει κάποια στιγμή ούτως ή άλλως.
3: Θα σταματήσει. Ή μετά, άμα έχεις ψυχολογικά, θα πας να τα λύσεις ρε εσύ, Δημήτρη.
4: Πολύ ωραίος τρόπος.
3: Μιλάμε για εκείνη την κατάσταση, ρε παιδί μου. Σου φωνάζω εγώ.
4: Θα υπερασπιστώ τον εαυτό μου.
3: Λοιπόν, θα σταματήσεις, θα με κοιτάξεις τα μάτια.
2: Και θα πεις συγγνώμη.
3: Όχι, τίποτα, τίποτα.
2: Τι είναι ο Χριστός, μήπως να γυρίσει το άλλο μάγουλο να το βαρέσει την άλλη.
3: Όχι, ρε, εσύ τίποτα δεν θα πεις. Ναι. Θα είσαι ήσυχος, απλά θα με κοιτάς. Εγώ θα σταματήσω εκείνη τη στιγμή.
4: Ναι, αφού με έχεις κάνει χάλια.
2: Ελαστικά Δημητρακόπουλος.
3: Ρε, εσύ Δημήτρη.
4: Τι ρε, εσύ Μαρία.
3: Θα μπορούσα να σε κάνω πιο χάλια.
2: Σιγά, βρε.
3: Θα συνέχιζα να σου φωνάζω. Αυτό σου λέει ότι ο άλλος συνεχίζει. Είναι σε παροξισμό, ρε, παιδί μου. Δεν μπορούσε, δεν το κατάλαβες.
4: Το κατάλαβα, εντάξει. Α. Προτιμώ να μιλώ.
2: Αυτό το λέμε και μαλάκας. Που περιγράφει τώρα. Το λέει ο Κοράντο εδώ πέρα. Δηλαδή, ναι.
3: Πώς μου το γιώσατε, πώς μου το γιώσατε.
2: Θα κάτσω. Εντάξει, ρε παιδί μου, το να κάθεσαι να σε βρίζει κάποιος και να κάθεσαι να τον κοιτάς είναι ένας τρόπος.
3: Όχι, ρε παιδί μου. Εσύ με τον Δημήτρη τσακώνεστε. Και εσύ αρχίζεις και φωνάζεις. Ναι. Και ο Δημήτρης σου λέει κάποια πράγματα. Ναι. Ξαφνικά εσύ συνεχίζεις. Όχι, αμέσως. Εσύ συνεχίζεις.
4: Όχι.
3: Εσύ συνεχίζεις και του φωνάζεις.
2: Ναι.
3: Εκείνη τη στιγμή αφού
2: σου. Το βαράω.
3: Έχεις λυσάξει, δεν τον παράς. Εκείνη τη στιγμή που ο Δημήτρης σου έχει πει κάποια πράγματα.
2: Του τραβάω να πουν.
3: Όχι, ρε Σιφάνη.
2: Ναι, για λέγε.
3: Εσύ συνεχίζεις να φωνάζεις, αυτό σταματάει. Και εκείνη τη στιγμή, αυτόματα θα σταματήσεις κι εσύ. Άμα σταματήσεις και σε κοιτάζεις τα μάτια, θα σταματήσει. Γιατί δεν θα οδηγήσει και πουθενά όλο αυτό. Δεν τελειώνει.
2: Ναι. Ηρεμό και μετά του τραβάω ένα πουνίδι.
3: Άντε, τράβα του.
4: Εκεί ρίχτω, εκεί.
3: Άμα δεν πέσει το πουνίδι, δεν θα ηρεμήσει.
2: Για λέγε.
3: Λοιπόν, λέγοντας, ξέρω ότι δεν θα συμφωνήσεις. Θες να ρωτήσεις κάτι, ρε παιδί μου. Λέγοντας τον άλλον ότι ξέρω ότι δεν θα συμφωνήσεις, αλλά εγώ θα σε ρωτήσω, αυξάνει τις πιθανότητες.
2: Μπορεί αυτό να ηρεμήσεις, να σε κάνω να ηρεμήσεις, γιατί όταν είμαι πάνω στις φωνές, το περιμένεις ότι μπορεί να σου κάτσει κανένα μπουνίδι. Το λέει εδώ πέρα και η Μίνα. Ενώ μόλις σταματήσεις και ηρεμήσεις, χαμηλώνεις τον καρτ. Και εκεί στην καρφώνω. Τάου!
3: Βλέπεις.
4: Κατάλαβες
3: τι το έκανε εικόνα.
2: Εγώ να πόσο είμαι σε αυτό που λένε, ρε παιδί μου, να φανείς ανώτερος σε ένα τσακωμό.
3: Είσαι να φανεί. Πώς φαίνεσαι ανώτερος?
2: Όχι, είμαι.
3: Όχι, α, δεν το θέλεις.
4: Μα δεν το έχει.
3: Α, δεν το θέλει.
2: Α, φανώ κατώτερος. Και να με πούνε κατώτερο μετά.
4: Αφού είσαι ασυγκράτητος, ρε παιδί μου.
2: Να συγκράτησε κάτι. Πάντα συγκρατημένος είμαι.
4: Ασυγκράτητος ενώ ρε φανεί το τέτοιο. Σε πιάνει. Είναι αυτό το έντονο.
3: Είναι θερμός, ρε παιδί
2: μου. Όχι, όχι, παιδιά.
4: Είσαι ευέξαπτος.
2: Ποτέ εγώ. Ποτέ, εσύ με βλέπεις σαν ευέξαπτο. Καμία σχέση.
3: Τι είσαι ηρεμός.
4: Φανή, τι λες.
2: Παιδιά, δεν είναι. Επειδή έχω αγριό φωνά. Πάντα εγώ είμαι πιο low temper και από τους τρεις σας εδώ πέρα.
3: Το λέει όντως αυτό τώρα.
2: Βέβαια.
3: Και το πιστεύεις τώρα αυτό που λέει.
2: Μαρία, μπερδεύεις τη δυνατή βροντερή φωνή.
4: Φάνη.
2: Έτσι, με τα νεύρα. Δεν είναι καθόλου. Πάντα έχω τον έλεγχο σε ό,τι κάνω.
4: Φάνη.
2: Ρε, εσύ, Μίτσο,
3: εγώ δεν μιλάω. Εντάξει.
4: Μου.
2: Μπερδεύετε την πλάκα με την τέτοια.
4: Όχι.
2: Σε σοβαρές καταστάσεις. Το δεν λέγαμε πλάκα εδώ πέρα μεταξύ μας.
4: Δεν μιλάμε για πλάκα.
2: Ποτέ, με έχεις δει με έναν τσακώμη ποτέ.
4: Ναι.
2: Όχι εδώ πέρα, ρε, εσύ.
4: Γενικά.
2: Όχι, ποτέ. Δεν βλέπεις εμένα τώρα. Ναι, αυτό εντάξει. Ναι,
4: ρε, παιδί μου, δεν
2: μην μπερδεύει την περσόνα με την προσωπικότητα.
4: Ναι, ναι.
2: Γάμο το σπίτι.
4: Ναι, είσαι λίγο πιο ευέξα από το κανονικό αυτό δεν είναι. Δεν είναι ντροπή, δεν είναι κακό.
2: Καμία, κακό είναι. Δεν είμαι εγώ, δεν μπορώ να του ευέξα του. Δεν μ' αρέσει.
4: Μα είσαι εσύ.
2: Δεν είμαι εγώ, Μίτσο. Άλλο τώρα αυτό που κάνω εδώ πέρα στο ραδιόφωνο. Δεν είμαι ποτέ. Πάντα είμαι. Χωρίς πλάκα το εννοώ τώρα. Ρωτήστε ποιον θέλετε.
3: Σε κοιτάνε όλοι όμως που σε ξέρουν 6
2: έλα,
3: χρόνια.
2: Τώρα,
3: εδώ,
2: κάνουν πλάκα και... τώρα. Ναι, εντάξει, εντάξει.
3: Και γελάνε κάπως περίεργα.
2: Πάντα ζεν. Λέγε, ήρεμη δύναμη φωνάζανε.
4: Εγώ δεν θα
2: στην προσωπική μου ζωή έτσι με τι είναι.
4: Ναι.
3: Εντάξει.
4: Ναι, ναι.
3: Εγώ τους βλέπω εδώ γύρω γιατί εγώ εντάξει.
2: Έλα τώρα, δεν κορυδεύουν τώρα. Ποτέ. Πάντα και εγώ είμαι πάρα πολύ εναντίον όλων αυτών των ψευτοτσαμπουκαλίδων. Με τρελαίνουν. Και το πραγματικά τσαμπουκαλίδων. Βάζει ψέματα. Και το πραγματικά τσαμπουκαλίδων είμαι τέτοιο.
4: Άλλο αυτό.
2: Ναι. Δεν μ' αρέσει με αυτό το πράγμα. Λέγε.
3: Μάλιστα. Προχωράω. Το εφέ του ονόματος.
2: Ο αγαθός χοντρός λέει. Εντάξει, δεν σου πω ότι είμαι τέτοιο, αλλά δεν είμαι τέτοιο.
3: Κοίτα μόνο τον Λεωνίδα που σε κοιτάει.
2: Έλα, μόνο Λεωνίδα, θα μαλακίσει. Κορυδεύει τώρα.
4: Ναι, κορυδεύει.
3: Για τον Δημήτρη δεν λέω. Και ο Λευτέρη σε κοιτάει περίεργα.
4: Εγώ τα έχω ακούσει όλα εδώ μέσα 6 χρόνια.
3: Φαντάζομαι.
2: Λέγε.
3: Το εφέ του ονόματος, παιδιά, χρησιμοποιεί.
2: Ρε μαράκι, έχεις μιλάσει 30 λεπτά να πούμε. Τι, ποιο εφέ του ονόματος, τι πού έχεις τάσει, μωρή τώρα. Τι, είναι να το παραλήρημα είσαι τόση ώρα. Τι συζητάμε τόσο. Σε έχω αφήσει, εγώ ασχολούμαι εδώ πέρα με το ChatGPT και λέει Μαρία. Σε λίγο θα βγει η Αστερόπη με το Γκάλφα.
3: Επειδή το είπες πολύ ήρεμα.
4: Και επειδή δεν είναι ευέξαπτο, Μαρία.
2: Μα την ακούς τώρα. Άμα την αφήσει τη Μαρία.
4: Ναι, τώρα είσαι ευέξαπτο.
2: Ναι, δεν είμαι. Λέω, αν την αφήσει τη Μαρία, το πάει μέχρι το βράδυ σε ρίνα, λέει παπαρκέ.
4: Θα το πάει, αλλά
3: δεν τελειώσω το θέμα. Είχα και άλλα 2-3 να πω. Νομίζω ότι σα ενδιαφέρα. Δεν ξεκίνησε να μου λες πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό.
2: Πω, ναι.
3: Και λέω τον ενδιαφέρει να πω κι άλλα.
2: Εντάξει, άρχισε. Ναι, συνέχισε.
3: Ωραία, σταματάω.
2: Άρα σταματάω. Ωραία, τέλεια, συνδεθήκαμε.
3: Τώρα δεν μου είπες ότι θα το πάω μέχρι το βράδυ.
2: Ναι, έχουμε να προχωρήσουμε λίγο.
3: Ωραία, παρακάτω. Θα πω το εφέ του ονόματος, να το τελειώσω.
2: Ναι,
3: χρησιμοποιήστε το όνομα του συνομιλητή σας κατά τη διάρκεια της κουβέντας, παιδιά. Οι άνθρωποι, να ξέρετε, λατρεύουν να ακούν το όνομά τους και αυτό δημιουργεί ένα αίσθημα οικειότητας και εμπιστοσύνης. Δηλαδή, μιλάς και λες, ναι, που κάναμε αυτό. Φάνη μου, θέλω να σου πω. Τσακ, ακούσε το όνομα. Δεν σου κάνει κάπως ωραίο.
2: Εγώ να σου πω κάτι, παιδιά. Σε όλα αυτά τα μανιπιουλαρίσματα δεν τσιμπάω καθόλου. Δηλαδή θέλω να σου πω, εγώ το χειρότερο που έχω και είναι ο κουμπάρος μου Γιώργος. Δεν μπορώ το μανιπιουλάρισμα, το διπλωματικό. Ότι, ρε παιδί μου, όταν θέλεις να πεις όχι σε κάποιον ή να σου πούνε όχι με τρόπο, είναι αυτό που λένε. Το ακούω αυτό που λες. Όταν λέω σε κάποιον κάτι για μια δουλειά. Και καταλαβαίνω, δεν είμαι χαρά, δεν έχω κάνει βέβαια βουνό, έτσι, ότι θέλει να το αποφύγει αυτό που του λέω με τρόπο, με τάκ. Λέει, ναι, το ακούς, σε αυτό που λες έχεις δίκιο.
4: Αλλά...
2: όταν ξεκινάει ο άλλος έτσι, εκεί βέβαια είμαι ζεν εγώ.
4: Είσαι ζεν, σίγουρα.
2: Ναι, και σκέψω ότι δεν έχω τελειώσει την πρότασή μου ακόμα και ακούω, σε αυτό που λέει ο Φάνης, εγώ το ακούω. Όταν ακούς τέτοιο, είναι δύο πράγματα, είναι συγκεκριμένες συμπεριφορές. Ή σε μαγαζιά, όταν μάστορας. Έτσι, όταν ρωτάω ένα μάστορα, αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Αν ο μάστορας ξεκινήσει με την κουβέντα, όλα γίνονται, σημαίνει ότι θα σε ξεφρακώσει.
3: Ναι.
2: Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Όλα γίνονται. Όταν σου λέω άλλος, όλα γίνονται, σημαίνει ότι θα σου πιω το αίμα. Καταλάβεις τι γίνεται.
3: Να ότι... έχεις αποκρυπτογραφήσεις.
2: Ναι, τώρα, παιδιά. Οπότε αυτά, τουλάχιστον μην τα χρησιμοποιείτε σε μένα. Εγώ το ακούω. Τι ακούς, αν με άκουγες, αφού το ακούς, άκου το και σκάσε. Τι είπα να πει, εγώ το ακούω. Ωραία, άκου το και σκάσε. Κάνε αυτό που σου λέω. Το λέω για
3: και πώς απαντάς ήρεμα
4: χαλά, όπως τώρα, χαλαρά.
3: Όταν σου το λέει αυτό, τι κάνεις, ποιες είναι οι αδερφές
2: μου ανθρώπους, με δικούς μου ανθρώπους, καλέωσε τον κουμπάρο μου, τον έχω αποδεχτεί. Τι να κάνω, ναι, βριζόμαστε. Εντάξει, το έχω
3: ωραίο αυτό, τον έχεις αποδεχτεί.
2: Ναι, μα και να το λέω εγώ, του λέω, μην με παίρνεις για κανένα μαλάκα, δεν θα το σταματήσει, γιατί έτσι έχει μάθει να το κάνει. Οπότε εντάξει, προχωράμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη
4: Μαρία.
2: Ερχόμαστε πολύ λίγο. Έχει Δημήτρη Βουλίνη. Σήμερα έχουμε Boob Files. Ανοίγουμε θέμα τρομερό.
4: Πολύ ειδικό θέμα σήμερα. Συγγνώμη για αυτό που θα σας κάνω. Σήμερα θα σας μιλήσω για ένα ζώο. Συγγνώμη και στο ζώο, αλλά πρέπει να ξέρετε την αλήθεια. Σήμερα θα μιλήσουμε για την κατάρα των προβάτων. Διότι τα πρόβατα δεν είναι τόσο γλυκά.
2: Πολύ
4: σπιρίτσου
2: άλλο ζώο το πρόβατο.
4: Και γλυκούλια.
3: Έλα ρε εσύ,
4: που έρχονται και τα βλέπουν που χρωπητάνε. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ. Όχι.
2: Το πρόβατο, παιδιά, δεν είναι. Καλά, εγώ σου έχω ξαναπεί. Με έχει κουτουλήσει κρυάρι. Πρόβατο.
4: Κρυάρι.
2: Κρυάρι, πρόβατο αρσενικό είναι το κρυάρι. Τι είναι το πρόβατο. Κρυάρι, πρόβατο αρσενικό.
4: Τα κρυά.
2: Και πρόβατη να μου έχει κάνει το κεφάλι έτσι. Το έχω ξαναπεί και με κορυδεύατε εδώ πέρα.
4: Δεν υπάρχουν χειρότερα ζώα, θα σα πω με ποια έννοια. Αυτά τα ζώα μαζεύουν.
2: Έχει πάει σε κούρεμα προβάτου.
4: Δεν έχει τύχει.
2: Ρεσιτήριο, σαν κουστούμάκι βγαίνει. Είναι πολύ ωραίο.
3: Έχει κουρέψει.
2: Όχι, κουρέ, έχω δει να κουρεύουν. Το ανακουφίζει κιόλα. Είναι καλό, το ανακουφίζει. Αλλά φεύγει σαν κουστούμι φεύγει.
4: Αναλόγως με το χρώμα του πρόβατου.
3: Γιατί πόσα χρώματα έχουν τα πρόβατα?
4: Τέσσερα.
2: Τέσσερα χρώματα.
3: Εσύ ξέρεις που τα έχεις.
2: Εντάξει, στα ελληνικά εδώ πέρα, εντάξει, όχι.
4: Τέσσερα χρώματα. Εγώ και αναλόγως με το
3: κάτσε,
4: χρώμα.
3: Παιδιά,
4: σε επηρεάζει και κάπου.
2: Τα μπερδεύεις τα πρόβατα με τα Pokémon, Μίτσο.
4: Τα λευκά πρόβατα.
2: Τα μπερδεύεις με τα κορμίδια.
4: Δεν θα σας πω όλο το θέμα τώρα. Ναι. Λευκά πρόβατα, γκρι πρόβατα, μαύρα πρόβατα και καστανά πρόβατα.
2: Εντάξει, ναι, υπάρχουν αυτά. Αυτά υπάρχουν. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Όπως καταλαβαίνετε, η εκπομπή όσο περνάει η ώρα κάνει escalate. Αρχίζουν τα νοήματα, είναι βαθιά, αρχίζουν και οι έννοιες θα είναι πιο σκληρές, γι' αυτό σας πάμε σιγά σιγά. Αυτή την εκπομπή δεν πάνε να την παρακολουθήσει κατευθείαν, δηλαδή μια και έξω, γι' αυτό ξεκινάμε από τις 7 και καταλήγουμε στις 10, όπου εκεί πέρα λοιπόν έχουμε θεωθεί.
0: Κουνάβια, περισσότερη δισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 8.

0: Ο Music 892 σαλπάρει για την Έγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Έγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το tickets του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Έγινα. Άκου Music 892, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets του Έγινα.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελα iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
6: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν. Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
7: Open the safe.
6: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέιρο. Μιτσπίλερ. Νακάμα. Κόκκιπε. Κομπάνιο. Team colleague.
15: Παντρούσκα.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: Χουνάρια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δύσκολη θέση μου σήμερα, διότι παιδιά υπάρχουν και πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι, έχετε πάρα πολύ πρόβατα. Πάμε να πούμε όμως την αλήθεια. Γιατί υπάρχουν τέσσερα χρώματα στα μαλλιά τους, και πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Και για ποιο λόγο θα σας πω εγώ σήμερα ότι τα πρόβατα είναι καταραμένα και πολλά από αυτά θέλουν το κακό μας. Θα ξεκινήσω από το λευκό πρόβατο. Εντάξει. Γιατί είναι λευκά τα λευκά πρόβατα, Φάνη, και γιατί είναι καταραμένα?
2: Φαντάζομαι θα είναι γονιδιακό θέμα.
1: Όχι. Μαρία.
3: Δεν ξέρω.
1: Είναι καταραμένα γιατί το λευκό μαλλί τους λειτουργεί ως μαγνήτης για τις αδικοχαμένες ψυχές. Αυτή η θεωρία υπάρχει. Όταν μία μάνα έχανε το παιδί της στις χαράδρες ή πέθανε στη γέννα τότε παλιά πάνω στα βουνά, το πνεύμα του θρήνου της παγιδευόταν για πάντα μέσα στα λευκά αρνιά. Και όχι μόνο της μάνας, όλων των ανθρώπων. Όλος ο θρήνος πήγαινε στο λευκό μαλλί. Όταν πάει 12 το βράδυ, το λευκό πρόβατο ξεκόβει από το κοπάδι, πλησιάζει τις πέτρες, αρχίζει και βαράει το κεφάλι του πάνω στις πέτρες, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει αυτό με τα λευκά πρόβατα, και κάνει έναν περίεργο ήχο. Αν το ακούσεις, σημαίνει ότι το πνεύμα διάλεξε το επόμενο σπίτι που θα επισκεφθεί ο Χάρος. Οπότε αν δείτε έξω από το σπίτι σας ένα πρόβατο στις 12 η ώρα το βράδυ οπότε αν δείτε ένα πρόβατο έξω από το σπίτι σας στις 12 η ώρα το βράδυ να κλαίει και να κάνει ένα ιδιαίτερο βογγητό,
2: να πονηρευτείτε, ναι.
1: Τότε σημαίνει ότι θα είστε επόμενος. Πώς όμως είναι το βογγητό του λευκού προβάτου?
2: Ήθελα να σε ρωτήσω, φίλες και φίλοι. Κάτσε, παιδιά, μισό λεπτό. Λευτέρη, κόψε τα πρόβατα. Κόψε τα πρόβατα. Λοιπόν, περίμενε. Λευτέρη, κλείστο ρε.
1: Μπορείς να το κλείσεις, παρακαλώ, γιατί μου έχει βάλει το πρόσωπο από εκεί, γιατί δεν το βλέπω.
2: Ξαναπάμε λίγο Μίτσο, γιατί ο Λευτέρης το σαχλάμαρες είναι κακός. Βλέπω, ξυπνάω το πρωί και βλέπω.
1: 12 η ώρα το βράδυ.
2: Ξυπνάω το βράδυ. Με κάποιον δεν κοιμάμαι το βράδυ και ξυπνάω και βλέπω ένα πρόβατο έξω από την πόρτα μου.
1: Να σου βάλετε το κεφάλι του στον τοίχο.
2: Ωραία. Στην πόρτα, φαντάζομαι.
1: Ή στον τοίχο του σπιτιού σου.
2: Μπορώ. Λευτέρη.
3: Μωρέ, είναι γλυκούλι αυτό.
4: Ωραία, αυτά
2: είναι. Έχουμε τον Δημήτρη εδώ πέρα τώρα, του κλέβει την δόξα. Λοιπόν, Δημήτρη, τι κάνουμε?
1: Τα λευκά πρόβατα έχουν τον ήχο που πολλοί το λένε το κλάμα της μάνας. Είναι σαν κλάμα ο ήχος του λευκού προβάτου που θα σας έρθει έξω το σπίτι σας 12 το βράδυ.
2: Θα πρέπει να κάνουμε ερώτηση και το ξέρεις. Ναι. Έχουμε ήχο από λευκό προβάτο?
1: Φυσικά και έχουμε.
2: Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
1: Το κλάμα της μάνας ονομάζεται, είναι σαν κλάμα
2: μανάς.
1: Μάνας. Είναι διαφορετικό από το μπε. Το κλασικό, το καταλαβαίνετε κι εσείς, είναι πολύ διαφορετικός ο ήχος. Ο ήχος λοιπόν του λευκού προβάτου πάει κάπως έτσι.
2: Λίγο πιο μακριά το μικρόφωνο, ναι.
1: Είναι σαν κλάμα. Το κλάμα της μάνας το λεγόμενο. Εντάξει.
2: Είμαστε live, παιδιά, στο Instagram.
1: Είμαστε live
2: στο TikTok. Live στο TikTok.
1: Πάμε σε ένα πολύ επικίνδυνο πρόβατο, το γκρι πρόβατο. Το γκρι πρόβατο, θέλω να σας πω, ότι έχει το χρώμα της τάχτης. Τα γκρι πρόβατα κουβαλάνε την κατάρα της αποσύνθεσης, γεννιούνται μόνο αν η μάνα τους έχει βοσκήσει χορτάρι που φυτρώνει πάνω σε τάφους. Γιατί μην κοιτάς, παιδί μου, έτσι?
2: Όχι, σε κοιτάω, γιατί δεν το ήξερα.
1: Στην ουσία, λοιπόν, Μαρία, το βράδυ. Γιατί μην κοιτάς έτσι, παιδί μου?
3: Όχι, μου κάνει εντύπωση. Ναι, δεν το έχω ακούσει. Ούτε τα γκρι πρόβατα ότι υπάρχουν.
1: Έχεις χάσει. Γιατί μην κοιτάς έτσι, παιδί μου?
3: Ναι, για πες.
1: Το γκρι πρόβατο, λοιπόν, συγκεκριμένα το βράδυ, είναι η κατάσκοπη του κάτω κόσμου. Έτσι λένε. Το βράδυ στέκονται ακίνητα.
2: Άμα γκαρίξει, όχι τόσο κοντά στο μικρόφωνο, έχει και ξεκουφάνει όλου του ακροατέ.
1: Με τα μάτια ορθά ανοιχτά και ρουφάνε τι ανάσε των άλλων ζώων ή των βοσκών που κοιμούνται. Δεν τα έχεις ξανακούσει αυτά, Μαρία?
2: Πρώτη φορά, είμαι βολωμένη.
1: Με τον ψήθυρό τους μεταφέρουν τα μυστικά και τα ονόματα των ζωντανών στους νεκρούς. ο ήχος του γκρι προβάτου είναι πολύ ιδιαίτερος και
2: εδώ τρομακτικό. Εδώ πέρα λέει, ο Βίκτορας λέει, βλάκα Δημήτρη, μπορούσαμε να το διαβάσουμε. Το γκρι προβάτο είναι λευκό προβάτο που έχει λερωθεί με κοπριά, δεν υπάρχει γκρι προβάτο.
1: Άκουσα με, δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με τυχαίους ανθρώπους που μπορεί να νομίζουν ότι είναι η δουλειά τους αυτή. Έχω κάνει έρευνα και σας φέρνω το ρεπορτάζ. Από εκεί και πέρα, πιστέψτε ό,τι θέλετε. Αν εσύ πιστεύεις ότι είναι γκρι από την κοπριά.
3: Θα το γκουγκλάρουμε, γκρι πρόβατο.
1: Ναι. Τσάμπα τα πτυχία σου.
3: Εσύ που τα έχεις δει, ρε, φάνε τα πρόβατα. Έχεις δει γκρι.
2: Έχω δει γκρι.
3: Έχει δει, σου λέει, άρα υπάρχει.
2: Αλλά δεν ξέρω αν είναι λερωμένο από την κοπριά. Δηλαδή δεν κάθομαι και εγώ να το ξεσκονίσω το πρόβατο για να δω. Είσαι γκρι ή είσαι λευκό καμουφλαρισμένο. Δεν κάθομαι εκείνη τη στιγμή. Τέλος πάντων, για λέγε Μίτσο.
1: Το γκρι πρόβατο τι κάνει. Σε κοιτάζει μέσα στα μάτια. Μέσα στα μάτια σε κοιτάζει. Δεν χάνει καθόλου το βλέμμα του. Και κάνει ένα πολύ δυνατό μπε.
2: Πήγαινε πιο πίσω.
1: Διαφορετικό από τα άλλα. Μην μου το ξαναπείς, το έχω εμπεδώσει.
2: Ναι, ναι, μα ξεκούφανες και εμένα τώρα. Σ' ακούει κανένας για πρώτη φορά και τρομάξει τώρα.
1: Ούτως ή άλλως. Οπότε τι κάνει το κρυπτογραφικό. Σας κοιτάζει μέσα στα μάτια και αρχίζει και κάνει.
2: Δεν, αυτό λοιπόν που λες Δημήτρη, δεν έχω δει ποτέ πρόβατο να με κοιτάζει μέσα στα μάτια. Γιατί τα μάτια του είναι έτσι, ρε φίλε. Δηλαδή τα πρόβατα δεν ξέρω αν μπορούν να κοιτάνε.
1: Πρέπει να δεις και το μαύρο πρόβατο που σηκώνει το όρθιο. Περίμενα, θα φτάσω και εκεί. Σε κοιτάζει μέσα στα μάτια τον γκρι πρόβατο και αρχίζει και κάνει το πιο ιδιαίτερο μπε που έχεις ακούσει ποτέ.
2: Να, μας έστειλε φίλος γκρι πρόβατο που έχει δικά του πρόβατα. Υπάρχει γκρι πρόβατο, παιδιά. Ναι. Υπάρχουν γκρι πρόβατα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ωραία.

0: Έχει ανάσταση.
1: Παιδιά, θα μας μείνει.
2: Πρόβατο νούμερο 3. Το μαύρο πρόβατο. Ή αλλιώς, το γέλιο του σατανά. Το μαύρο πρόβατο, θέλω να σας πω ότι είναι η αυθεντική δαιμονική κατάρα. Αυτά τα ζώα φημολογείται ότι γεννιούνται όταν ένας δαίμονας περάσει από πάνω και κυρίως πάνω από το μαντρί την ώρα της σύλληψης. Δεν έχουν καθόλου ζώδες ένστικτο. Μέσα τους κατοικεί μια καθαρή οντότητα. Τι κάνει το βράδυ το μαύρο πρόβατο? Αν δεις το βράδυ ένα μαύρο πρόβατο να στέκεται στα δυο του πόδια και να σε βλέπει, υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω το καταλαβαίνετε κι εσείς. Δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ πρόβατο όρθιο.
3: Όχι. Όχι.
2: Επιβάλλεται στα αρσενικά κρυάρια για να τους κλέψει τη ζωτική δύναμη. Τους ρουφάει το μόριο. Όλοι.
1: Τι.
2: Τους ρουφάει όλη την ενέργεια για να την πάρει αυτός, για να μπορεί και να κάνει περισσότερα παιδιά δαιμονοπροβατάκια. Πώς είναι ο ήχος του μαύρου προβάτου? Σκεφτείτε, είναι ένα μαύρο πρόβατο, όρθιο, τα μεσάνυχτα, και το ήχο του είναι σαν γέλιο. Δεν είναι ακριβώς ένα μπε, είναι σαν γέλιο. Έχετε ακούσει ξανά γέλιο προβάτου? Γιατί τα έχεις χάσει?
3: Όχι, Μίτσο, με έχει απορροφήσει. Έχω απορροφηθεί. Εγώ δεν περίμενα ότι θα φτάσω τώρα 42 χρόνια να έχω δει πρόβατα. Αυτό το μυαλό δεν πάει τώρα.
2: Πάμε λοιπόν να ακούσετε πώς είναι το γέλιο του σατανά.

0: Εντάξει.
1: Βαθύ, υπόκοφο γρύλισμα που μοιάζει μαγριεμένο λύκο ή αλυσοπρίωνο.
0: Ο ήχος
1: του καφέ προβάτου. Mm-hmm. Το καστανό λέει είναι το χρώμα του ξερού αίματος πάνω στο χώμα. Αυτά τα πρόβατα κουβαλάνε την κατάρα της εκδίκησης. Μέσα στο DNA τους είναι εγκλωβισμένος ο τρόμος και οργή όλων των ζώων. Το βράδυ τι κάνουνε. Τεράστια προσοχή αν συναντήσετε καφέ πρόβατο το βράδυ. Δεν θα φύγετε ζωντανοί. Μην το πλησιάσετε σε καμία περίπτωση. Άμα το δείτε, τρέξτε να κρυφτείτε. Σας το λέω εγώ, δεν θα φύγετε. Δεν έχει βρεθεί άνθρωπος ο οποίος να έχει συναντήσει καφέ πρόβατο για να έχει επιζήσει.
2: Ναι.
1: Θα το κάνω μία φορά τον ήχο του καφέ προβάτου, διότι είναι πολύ επικίνδυνος. Και για τους ανθρώπους που μας ακούν αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο. Γιατί με κοιτάτε, λες και τα έχετε χάσει.
0: Ρε, σου μιλάμε, σε κορυδεύουμε, σε κοιτάμε αυτό.
2: Συγκεντρωμένοι σε αυτά που λες.
0: Ωραία.
1: Ο ήχος του καφέ προβάτου είναι αυτός. Θα πάω πίσω, γιατί πρέπει να πάω πίσω.
2: Τώρα αυτό τι κάνει, γελάει και λέει, δεν το έπιασα.
1: Θα το πιάσεις τώρα. Είσαι έτοιμη. Κλείσε το ChatGPT, θα το φέρω στο κεφάλι.
0: Ναι.
1: Εκτός όταν ρωτάς πώς κάνει το καφέ πρόβατο.
0: Λάκασε, κλείσω. Κλείσω. Άσε το διάλογο πριν. Κλείσω. Λευτέρη, θα τα βάλω. Κλείσε το δικό μου μπρο.
2: Και δεν σταματάει αυτό το πρόβατο.
0: Κλείσε το μικρόφωνο.
3: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ

0: Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
7: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
6: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
8: Σωστός ο παίχτης.
9: Πού πας καλευιαστικός και καταϊδρωμένος?
10: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
9: Για μένα?
10: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
9: Τότε δεν στο κουλ.
10: Στην πόλη. Αποκλείεται.
9: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
10: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
14: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
15: Άρα συμφωνούμε για full time.
14: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.

0: Κου Νάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Πάρε 5, δώσε 3.
2: Πόρτα, πόρτα. Λοιπόν, τον έχουμε.
3: Κάτσε τώρα, παιδί.
2: Α, καλά. Τώρα. Μαράκι, τι κάνεις, κόβεις βολτές. Έχει κολλήσει το Viber, στέλνουν τώρα όλοι μαζί για τέτοια.
3: Ναι, γιατί είναι και ο Δημητρακόπουλος σήμερα που έχουμε την κλήρωση.
2: Ναι, η οποία δε, και να μπουν σήμερα δεν θα πάνε στην επόμενη εβδομάδα. Μη στέλνετε τώρα για Δημητρακόπουλο, παιδιά. Μη στέλνετε για Δημητρακόπουλο. Τώρα στέλνουμε για το παιχνίδι. Έχουν μπλεχτεί τα Viber.
3: Ρε Γκάμπριελα, που λέμε, μη στέλνει για Δημητρακόπουλο. Τι στέλνει.
2: Ναι, για να κολλήσει το θέμα, να μπορούμε να παίξουμε με χαλάνε και το παιχνίδι. Λοιπόν, έλα Μαρία, έλα γεροντον μπεμπέ, κατελείωνε. Πάμε.
4: Λύσαξε.
2: Δεν μπορώ, μου ντύθηκε με σαλοπέτα.
3: Πρώτη δόμνα. Μαρία, άλλα έχει τάξει, άλλα κάνει. Έχω χάσει
4: όλα τα Τζορτζίνα, Τζορτζίνα.
2: Ναι, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
2: Έλα, Τζορτζίνα μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Ξύπνα λίγο, γιατί κοιμάμαι και εγώ σήμερα. Νιστάζω και εκεί. Σε ακούω και εσένα και με νιστάζω ακόμα περισσότερο. Ξύπνα. Δεν σε ακούμε καλά. Βγάλτε ανοιχτή ακρόαση, βρεπουλάκι μου.
5: Δεν έχω ανοιχτή ακρόαση.
4: Είσαι μπουκωμένη.
2: Είσαι μπουκωμένη, σε άρρωστη. Α, έχει το λίγο κλειστά, να μην κολλήσω. Επόμενο. Παρακαλώ. Ναι.
6: Καλημέρα.
2: Α, όρισε, έλα φίλε, να δει, ακούγεσαι καλά. Έλα, παιδί μου, το όνομά σου.
6: Ευχαριστώ. Εγώ είμαι η Δόμνα.
2: Έλα, ρε Δόμνα, τι κάνεις.
6: Καλημέρα, καλά είμαι εσύ.
2: Ηλικία, επάγγελμα.
6: 29, ναυτιλιακή.
2: Ναυτιλιακή, πότε παίρνεις άδεια.
6: Εντάξει. Αύγουστο με
2: βλέπει. Τη βλέπει είναι. Αύγουστο. Και το είπε και ξενερωμένη, Αύγουστο. Πότε, μήπως την ήθελες μέχρι Οκτώβρη. Τέλος πάντων, πάμε εδώ να παίξουμε, είσαι έτοιμη.
6: Είμαι έτοιμη.
2: Πες μου, Δόμνα μου, τρεις πόλεις της Ελλάδας που ξεκινάνε από Β και δεν είναι η Βέρεια ή ο Βόλος. Καλά. Καλά, Δόμνα, καλά. Δόμνα, καλά. Θες και άδεια. Κάθες και άδεια. Ζωντόβολο. Επόμενος.
4: Άγγελος.
2: Άγγελος.
7: Άγγελος.
2: Ναι.
7: Καλημέρα.
2: Έλα, Άγγελε, καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ηλικία, επάγγελμα.
7: 28, τεχνικός τηλεπικοινωνιών.
2: Τρία επαγγέλματα που τελειώνουν σε όγος και δεν έχουν σχέση με την ιατρική ή την ψυχολογία.
7: Βιολόγος,
2: πολύ σωστό.
3: Έχεις χρόνο.
2: Τι γίνεται,
4: από πού μιλάμε.
2: Τι γίνεται, πόρε φίλε. Κανένα σεβασμός. Δεν παίρνει όλος να παίξει, πλένει πιάτα, ξύνεται το πισινό του, ό,τι να είναι. Ρε παιδιά, όταν πρέπει να παίξετε, πάρτε και να παίξετε. Δύο δευτερόλεπτα κρατάει. Ούτε να σας κλείνω. Πάρτε να σας κλείσω, τουλάχιστον με ησυχία.
3: Έχω Δέσποινα.
2: Ναι, Δέσποινα.
6: Ναι, παρακαλώ.
2: Έλα, Δέσποινα.
6: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δέσποινα. Προβληματισμένη ακούγεται και Δέσποινα. Δέσποινα, μου ηλικία, επάγγελμα.
6: Είμαι 30, υπάλληλος γραφείου.
2: Γεια. Κρίστινα, βαριέμαι, βαριέμαι.
3: Όχι, ρε, μην την κοπελέ, τη λέει.
2: Βαριέμαι, βαριέμαι τη φωνή σου, βαριέμαι τη δουλειά σου, βαριέμαι. Υπάλληλο γραφείου, βαριέσαι και εσύ που μιλά, βαριέμαι. Παιδιά, άμα βαριέμαι, εγώ δεν μπορώ να βαριέμαι διακρότε, ναι.
4: Φίβο.
2: Παρακαλώ. Φίβα, έλα.
3: Φίβο.
2: Έλα, Φίβο.
8: Φίβο. Έλα, καλημέρα,
2: Φίβο. Ηλικία, επαγγελμα.
8: Το πιστεύει ή όχι.
2: Δεν πιστεύω τίποτα για δρόμο, δεν έχω ρεξιά κουβέντε. Επόμενο, παρακαλώ.
3: Έχουμε τον Φιλίπ.
2: Φιλίπ. Φιλίπ.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Φιλίπ. Τι Φιλίπ, από το Φιλίπ ή από το Φιλίπ Μόρι, από πού.
8: Από το φίλο σας, Φίλιππ.
2: Από το φίλο. Έλα, Φίλιππ. Τι ηλικία, επάγγελμα.
8: 25 είμαι και ασχολούμαι με την κυβερνοασφάλεια.
3: Μπράβο σου.
2: Σαν τον άντρα της Μαρίας, έτσι.
4: Ναι.
2: Πού είσαι, σε κάποια εταιρεία σοβαρή.
8: Είμαι, ναι.
2: Γεια, κλείσω.
3: Γιατί
2: τον βλάκα, βαριέμαι και αυτό. Γιατί, παιδιά, ακούω βαρετές φωνές. Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
4: Μπράβο, Ηλέκτρα, Ηλέκτρα.
2: Ηλέκτρα, ωραίο όνομα. Έλα, Ηλέκτρα.
9: Καλημέρα.
2: Γεια, βαριέσαι και εσύ, επόμενο, παρακαλώ.
4: Είχε κάτι ενδιαφέρον.
2: Παιδιά, πείτε μου αν έχω κλείσει κάποιον. Δεν θα πρέπει να βαριέσαι εδώ πέρα. Προχώρα. Πάμε, καλημέρα. Ξύπνα, μωρή, και πάρε τηλέφωνο. Μετά πήγαινε ύψου. Δεν με βλέπετε εδώ πέρα. Δεν έχω κανένα, πώς το λένε, υποχρέωση να τραβάω τα ψυχολογικά σου πρωί-πρωί. Ξύπνα και πάρε με τηλέφωνο.
3: Ούτε εκπροσωπεί.
2: Όχι, καμία σχέση. Εμείς σου παίρνουμε τηλέφωνο. Άκουγα
9: λίγο.
2: Νάτος.
4: Χριστόφορος.
2: Νάτος.
9: Καλημέρα, παιδιά.
2: Όχι, κανονικός άνθρωπος. Έλα, Χριστόφορε, ηλικία, επάγγελμα.
9: Είμαι 20 και είμαι χωματοποιημένος.
2: Άιστε λίγο, ρε. Άιστε λίγο, 20χρονο. Δρόμο, 20χρονο.
3: Έχω Ραμαδάν.
2: Ραμαζάν.
3: Ραμαδάν.
2: Ραμαδάν.
10: Ραμαδάν.
2: Ραμαδάν ή Ραμαζάν.
10: Ραμαδάν. Μη φοράει, Ζεφανή.
4: Α, σωστά το
3: Ραμαδάν.
2: Έλα, Ραμαδάν.
10: Τι κάνουμε.
3: Δάν, Ραμαδάν.
2: Α, όπου είσαι, Ραμαζάν.
3: Ραμαδάν.
10: Ξάνθη, Ξάνθη από Ξάνθη.
2: Έλα, αγόρι, τι κάνεις και πέρα, πώς πάει.
10: Όλα καλά, καλά. Εδώ τι παλεύουμε με τη ζέστη.
2: Έχει ζέστη απάνω,
10: εσείς.
2: Εσείς δεν έχετε συνηθίσει και ζέστη, χαμαντά μαμ.
3: Ραμαδάν.
2: Ναι. με τι ασχολείσαι. Λέγε, ρε, με τι ασχολείσαι.
10: Φωτογράφος.
2: Φωτογράφος. Έλα, ρε, γάμος και τέτοια.
10: Διάφορα. Έχει, όχι, μπορούμε να κάνουμε.
2: Έχει πάει στο Θεό και φωτογραφία. Πάει, έχει λεφτά. Πώς το βλέπεις το επάγγελμα.
10: Normal πράγματι.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Με την κάμερα τραβάς.
10: Κάνω, Nikon, Sony. Ό,τι βγούμε.
2: Ό,τι βρεις, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε, Παπατζάμ. Είσαι έτοιμος. Μακός.
10: Ναι, ναι.
2: Τρεις λέξεις που τελειώνουν σε κος και είναι αντικείμενα.
10: Ας το φάνει, ας.
2: Έλα ρε.
3: Γεια σου Ραμαδάν.
4: Λευτέρης.
2: Λευτέρη.
11: Καλημέρα.
2: Έλα Λευτέρη μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
11: 30 ξυλουργός.
2: Ξυλουργός. Καλλιτέχνης ξύλου ή ξυλουργός. Τι εννοείς, σαν μαραγκός ή κάνεις γλυπτική.
11: Ό,τι πληρώνει ο πελάτης.
2: Ωραίος, ωραίος. Λοιπόν.
11: Συντηρούμαστε από τα ντουλάπια και...
2: Ντουλάπι, φεύγει ντουλάπι πολύ,
11: Κάργα, κάργα.
2: MDF.
11: Όχι, μελαμίνη πολύ.
2: Μελαμίνη, Είναι
11: κοντραπλακέ και τα ξέρεις τώρα τα
2: κόμματα. Ναι, μελαμίνη και έχουν και είναι και πανάκριβες οι άτιμες μελαμίνες, θα μου. Τέλος πάντων.
11: Έχουν ανέβει.
2: Έχουν ανέβει, τις έχετε ανεβάσει, δεν ξέρω.
11: Όχι, έχουν ανέβει.
2: Η μελαμίνη από τι είναι?
11: Τι είναι?
2: Πλαστικό
11: δεν είναι. Από ξύλο είναι και με επένδυση.
2: Με επένδυση μέσα, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις, μικρή μου μελαμίνη, τρία αντικείμενα από ταφ.
11: Τασάκι, τρυπάνι και τετράδι.
2: Σωστό ο Ραμαδάν. Ποιο λέει, πώ είσαι.
3: Ποιο Ραμαδάν, μου
2: αρέσει. Σωστό ο ξυλουργό. Δώρο, μαράκι, δώσε δώρο. Παρακαλώ, πάμε.
3: Συγχαρητήρια, αγοράκι μου.
4: Season time.
3: Μπράβο, ρολογάρα από season time όλοι μου. Επόμενο,
2: πάμε, Ραμαδάν.
4: Ναι.
2: Παρακαλώ.
3: Κάτσε, παίρνω,
2: η μελαμίνη νομίζω έχει και πλαστικό μέσα. Δεν είναι σίγουρο.
3: Πονάει ο λαιμός μου τώρα.
2: Ναι, από τι πονάει?
3: Από τα πρόβατα.
4: Μα ούρλιαζε.
2: Ναι. Πάμε, παρακαλωτικά. Ναι. Έλα. Έλα, πάρτε παιδιά. Έλα, μαράκι. Έλα, ρε, μαράκι. Έλα,
4: κάτσε,
2: ρε, μαράκι.
4: Ρε, παιδί μου, τι να
2: κάθε
4: κάνω.
2: Κάθε φορά τώρα. Πάρε ξανά το Space Jam αυτό που λέγονταν.
4: Ποιο είναι ο Space Jam?
3: Το κυβέρνα ασφάλεια.
2: Ο Ραμαντζάν, πώ λέγονταν.
3: Το Ραμαντζάν έχασε, γιατί να το πάρω.
2: Ναι, πάμε, παρακαλώ.
4: Έλα, έχω πάρει τον Κωνσταντίνο.
2: Κωνσταντίνε. Ναι. Ναι. Έλα, Κωνσταντίνο. Ναι.
12: Καλημέρα,
2: Κωνσταντίνο. Ηλικία, επάγγελμα.
12: Είμαι 26, με έκλεισε την προηγούμενη φορά γιατί σου πω ότι δουλεύω σε εταιρεία αθλητικού μάρκετινγκ.
2: Α, είσαι το αθλητικό μάρκετινγκ. Γιατί μου έλεγε ότι. Μου είπε ότι δουλεύω σε μεγάλη εταιρεία αθλητικού μάρκετινγκ. Δεν θυμάμαι γιατί σε έκλεισε.
12: Σε μικρή σου είπα. Και με κοροϊδεύε.
2: Σου ζητάω συγγνώμη, σου ζητάω συγγνώμη. Πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμο?
12: Πανέτοιμο.
2: Τρία βιβλία τη Χρυσίδα Δημουλίδου. Πώς σου φάνηκε αυτό?
12: Λίστα,
2: αθλητικό μάρκετινγκ. Έλα, δρόμο. Κόπρα. Επόμενο.
3: Έχω την Ευαγγελία.
2: Ευαγγελιό.
13: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ευαγγελιό μου. Καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
13: Είμαι 37 και είμαι γραμματέας.
2: Γραμματέας, μάλιστα. Ήποπτο το επάγγελμα.
4: Σε τι?
2: Είσαι αδιάκριτη.
4: Πειράζει.
2: Βέβαια, πειράζει. Ρωτάμε τη γυναίκα τώρα αν είσαι.
4: Θα μας πει την εταιρεία.
2: Θα έλεγε από μόνη της, άμα ήθελε. Σε τι δουλεύεις και εσύ, Ρία,
13: παιδάκι
2: μου?
13: Εταιρεία.
2: Ναι.
13: Είναι μια φαρμακευτική.
2: Φαρμακευτική. Μάλιστα. Εντάξει, και εσύ γιατί τρέπεσαι να το πει σιγά.
3: Και τι ακριβώς κάνεις, παιδί μου?
2: Ρε, άστι γυναίκα
3: είσαι. Από πορεία, ρε, παιδί μου.
2: Μα τι γραμματιακή, πώ δεν ξέρει τι κάνει ο γραμματέας?
3: Θέλω να μάθω, αυτό ρώτησα.
2: Τι γραμματέα.
3: Κρατάς αρχείο, παίρνεις πελάτες, τι κάνεις,
2: παιδί μου, δεν είναι. Γραμματεία δεν είναι βίζα.
3: Όχι, καλή πελάτες, να το πει κοπέλα.
2: Καλή πελάτες. Ναι, τέλος πάντων.
13: Και στέλνουμε email για διάφορα θέματα.
2: Ρε πουλάκι μου, μην αιτιολογήσω στο Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε. Γραμματέα 37 χρονών. Τρεις πρωτεύουσες από κάπα.
13: Πρωτεύουσες από κάπα.
2: Ναι. Μπράβο. Ένα.
3: Τη Δανία.
4: Εγώ ποιον είναι.
2: Καλά. Είναι καλή γραμματέα. Πάμε, παρακαλώ.
4: Κωνσταντίνο.
2: Κωνσταντίνο. Ναι.
14: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Κωνσταντίνα, ηλικία, επαγγελμα.
14: Νίκος, καμία σχέση.
2: Ναι.
14: 35.
2: Γεια. Ήθελα να μιλήσουμε με Κωνσταντίνο τώρα. Επόμενο, παρακαλώ. Πάμε. Πάμε, θα ειρωνευτείς κιόλας.
3: Για κάτσε.
2: Πάμε.
3: Παίρνω τη Δώρα, μου στείλε το τηλέφωνο τη Ζορτζίνα. Πάρτε την, λέει, δουλεύουμε μαζί και μου κάνει bullying. Για κάτσε.
2: Μην θα την πάρει, δεν θα τα πω. Πάμε, παιδιά. Έλα,
3: διαχειρίσου το κι εσύ, έχει διαχειριστεί χειρότερα.
2: Ναι. Πάμε. Πάμε.
4: Περίμενε.
2: Ναι, θα έλα να πάρει το δώρο σου από εδώ. Παρακαλώ. Έλα. Πέρε, φίλε, γι' αυτό σου λέω: μην παίρνει τηλέφωνο να σου στείλω ένα λίγο μίτσο. Δεν βλέπει τι γίνεται
3: μαζί
2: εδώ πέρα.
3: Μαζί δουλεύουν.
2: Τι και παιδί, μαζί τώρα φέρτο, το έχει δει. Ναι, πάμε, κλείστε να.
3: Φέρτο.
2: Κλείστε να την κάνω.
3: Φέρτο μου.
4: Έλα, πάρε την Αγγελική.
2: Αγγελική, πάμε.
15: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Αγγελική μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
15: 59 συνταξιούχο.
2: 59 από τα 59, πώς γίνεται να είπες συνταξιούχος από τα 59?
15: Τα 39 είμαι συνταξιούχος, 59 είμαι τώρα.
2: Α, δούλευες υποβρύχια, σε τι ήσουτε?
15: Υποβρύχια, την τράπεζα.
2: Και βγήκε στους νωρίς, εντάξει, μπράβο.
4: Από 39,
3: 39 ετών.
2: 39 ετών, μπράβο, ωραία είναι.
3: Τι μπράβο, καλά,
2: Πασόκ, θα έχει το λόγο της γυναίκα. Λοιπόν, έλα, η κοκκινιά παιδάκια.
15: Τρία παιδάκια.
2: Εντάξει, πού να δουλεύεις. Και εγγόνια. Ρε πουλάκι μου, εσύ τα κάνεις όλα νέα. Τι γίνεται.
15: 59 σου είπα.
2: 59 νέα είσαι, ρε παιδί, και εγγόνια και σύνταξη και όλα. Εσύ προλαβαίνεις να ξαναρχίσεις τη ζωή σου από την αρχή. Να βρεις γκόμενο από την αρχή. Να ξαναπαντρευτείς, να ξανακάνεις εγγόνια. Είσαι πολύ νέα. Αυτά, ωραία, ωραία. Πόσα εγγόνια?
3: Τρία.
15: Δύο
2: εγγόνια. Στα 59, να σου πω κάτι. Εγώ δεν είχα. Σε μια δεκαετία, εγώ να ξέρετε. Πώς, για πες μου το συνέστημα να είσαι παππούς. Γιαγιά. Να έχει εγγόνια. Να έχει εγγόνια. Γιατί εγώ είμαι έτοιμο.
16: Ψιλοαδιάφορο.
2: Ε?
16: Ψιλοαδιάφορο. Εντάξει, δεν τρελαίνομαι κιόλα.
2: Ναι.
17: Αλήθεια.
2: Το έχει ξαναδεί το έργο, ε.
16: Δεν μπορώ. Τι γκρίνιε, κλάματα, τέτοια δεν τα μπορώ.
2: Ναι, ναι, ναι.
17: Πόσο είναι τα εγγόνια.
2: Καλά σου λέει ρε, εσύ. Τι είδε, τα έχει περάσει σαν μάνα.
16: 4,5 και 1,5.
3: Και να σου πω, έρχονται τα αφήνουν σε σένα ή όχι τόσο.
16: Όχι,
17: δεν νομίζω.
2: Μπράβο. Κατάνθρωπος εκεί ήταν, ρε! Άσε το λύκο! Μόλι μάγισσα πρωί-πρωί! Εσύ είσαι χειρότερη από μένα, ρε! Τι ήταν αυτό, ρε! Κολόγρια! Άσε το λύκο! Σατανά! Άκου εδώ, ρε! Άκου με την γιαγιά αυτή τώρα εδώ πέρα!
17: Δεν ήθελε καθόλου, ρε!
2: Άσε το λύκο!
17: Καλά, μην τη βρίσκεσαι τόσο.
2: Μα είναι αυτή χειρότερη από μένα, ρε! Δεν ξέρω αν είναι πιο κακό άνθρωπο. Άσε το λύκο! Θα σε θάψω ανάποδα, μωρή, από την κακία σου. Στο λύκο!
3: Την είπε κατά
2: και έχω όλου γιαγιούλε, παππούλοι.
17: Εκεί που τη έλεγε την μπορεί να ξαναρχίσει τη ζωή τη από την αρχή. Πολύ ναι, και αυτή μετά έδωσε.
2: Γαμώ το κεράτο μου. Τι αντίχρηση στο πλάσμα να βρω.
3: Εντάξει, βέβαια, να πούμε ότι θέσει τη γιαγιά και τον παππού δεν είναι να μεγαλώνει τα παιδιά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, να του έχουμε να κάθονται.
16: Την έχω ακόμα.
2: Ναι, κλείστε να, δεν θέλω να τη μιλήσω. Πάμε τον δρόμο. Στο λύκο, ρε.
3: Έχω πει τον Αντρέα.
2: Ναι. Παρακαλώ.
18: Καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα.
18: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις.
18: Τι κάνετε. Καλά, καλά.
2: Τι γίνεται, πάλι γεια σου, λέει, γεια σου. Τι, αυτός λέει, τι κάνετε. Όλα λέει, τι κάνετε, καλά, καλά, ρε. Ερωτοαπάντηση, μόνος το, αυτόδομος. Πω, πω, δεν είμαι κι εγώ, αλλά δεν είναι. Άκου, είπα να κάνει άλλη, τι. Πω, πω. Με σκιάξε, ρε.
17: Νομίζω ότι πρέπει να νευρίασαι και λίγο, έτσι την άκουσα με αυτά που τις σουρές.
2: Τι, ναι, παρακαλώ. Ναι.
17: Αντώνης.
2: Αντώνη.
18: Έλα, καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα. Λέγανε, τι να άκουσες την άλλη, την κολόγρια.
3: Μην τη λες έτσι.
2: Ας μου κάνει μήνυση. Ναι, παρακαλώ.
18: Έλα, καλημέρα. Έλα. Κάνουμε.
2: Πάλι καλημέρα. Λέω την άκουσες την άλλη.
18: Την άκουσα την άλλη, ναι.
2: Ναι, είδε, κάνε παππούδες να δεις καλό. Αντί να της πω ότι... Γαμώ το κερατό μου. Έλα. Μ' ακούς.
18: Κλείσουμε μέσα, έλα, σ' ακούω.
2: Ναι, έλα, λοιπόν, ηλικία, επάγγελμα.
18: 40, θα έπεσε και ο τυχηγό.
2: Και εσύ θα έπεσε. Τι γίνεται,
17: ρε παιδί.
2: Τι γίνεται, μάλιστα, μάλιστα.
18: Είμαι από του παλέμαχου, εγώ εντάξει.
2: Μάλιστα, σιγά το παλέμαχο. Λοιπόν, πε μου, σαν έπεσε και ο τρία ρεύματα ζωγραφική.
18: Υπερσελεδισμό.
2: Τι είπε,
18: ρεαλισμό.
2: Υπερσελεδισμό. Και ο υπερσελεδισμό. Μήπω είπε. Ακλοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκ Δεν αντέχω ξεχωρισμός. Ρε το κυράτα ρε. Δεν ήταν ο τροποδοσμός. Πω πω ρε μπαρακά για κορατές.
3: Συνέδε.
2: Μα δεν είναι. Μα τον άκουσε τον άλλο.
3: Ο
2: τροποδοσμός.
3: Έχουμε τον Γιώργο.
2: Ναι.
19: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
19: 21.
3: Το ραδιόφωνο σου κλείσε.
2: Ένα δρόμο, πάρε και τα 21 χρόνια και φύγε. Ναι, πάμε.
17: Ο Χάρης.
2: Χάρη. Ναι, δρόμο. Ναι. Χάρη.
19: Έλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Χάρη, το καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
19: 31 σε εταιρεία πληροφορικής.
2: Και εσύ, πέρα, cyber security, ε.
19: Πολύ ακριβώς.
2: Ναι, πάμε. Είσαι έτοιμος. Πόσο χρόνο είσαι?
19: 31.
2: Λοιπόν, είσαι σε καλή ηλικία. Θέλω να μου πεις 3 τραγούδια των Linkin Park.
19: In the end.
2: Μπράβο. Μπράβο. Έφυγες δώρο. Δώρο. Το κατάλαβα ότι ακούστε για. Το κατάλαβα, σε κατάλαβα. Δώρο.
3: Ανδρικό κόσμο από Σεράρ Τζούλερι για σένα. Συγχαρητήρια.
2: Ζωπομονισμό.
3: Έχουμε τον Γιάννη.
2: Γιάννη, καλημέρα. Γιάννη.
20: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιάννη μου, ηλικία επάγγελμα.
20: 29,
2: ψυχτικός. Τι γίνεται, πώς πάει στην Γαλλία πριν να πας τώρα που γίνεται χαμός. Σκατά, γεια, δρόμο, έφυγες.
3: Έλα ρε.
2: Έλα, δεν μπορώ, άμα δεν έχει σήμερα.
3: Δεν σ' άκουσε απλώς.
2: Ούτε εγώ τον ακούω, και εγώ δεν τον ακούω. Πάμε.
17: Νικολέτα.
2: Νικολέτα, πάμε. Τι ωραία.
21: Παρακαλώ.
2: Είναι. Έλα, Νικολέτα μου, καλημέρα.
21: Καλημέρα, ήθελα να σου πω ότι τα λες πολύ σωστά για την προηγούμενη τη γριά. Μπράβο, Φάνη.
3: Σταμάτα, ρε, μην τη λέτε έτσι.
2: Δεν τρέπεσαι να λες.
17: Να λες
2: γριά τη γυναίκα. Δεν έχετε δικαίωμα να βρίζετε άλλους ακροατές. Μόνο εγώ τους βρίζω ακροατές. Ξαφνικά βγήκατε τέτοιο. Όχι, ρε, είναι υποχρεωμένη να κρατάει τα κολόπεδα. Είναι δυνατόν, δηλαδή. Επειδή είχετε. Ναι, άκου, μάτε, είναι υποχρεωμένοι οι παππούδες να κρατάνε τα παιδιά.
3: Όχι, δεν είναι.
2: Άλλο που τη βρίζω εγώ.
17: Δεν σε ακούει, δεν σε ακούει.
2: Ναι,
17: περίπου,
2: ναι, ναι, γενικά.
17: Άλλο πάλι, γιατί
2: όχι,
17: μιλάει.
2: Όχι, δεν χρειάζεται να μιλάει. Άκουσα να δείτε. Όχι, είναι υποχρεωμένοι επειδή έκανε εσύ παιδιά να σου κρατάει τα παιδιά οι άλλοι. Δεν ήξερε που σε μεγάλωνε μια ζωή. Πάμε, παρακαλώ. Άλλο που την έκανα, την έκραξα γιατί είχε ύφο. Πάμε, παρακαλώ. Πάμε. Επειδή κάθεσαι και κάνεις εσύ τώρα. Τι έκανε, δεύτερη φορά μάνα θα γίνεις. Είναι υποχρεωμένη σε γιαγιάδες να κρατάνε τα μωρά. Άκου τι λέει. Λοιπόν, για κάθεστε καλά. Για κάθεστε καλά.
3: Εγώ, Βασίλη.
2: Σας κράτα και μια ζωή, σας μεγαλώσαμε. Σας αναθρέψαμε να σας κρατήσουμε τα παιδιά.
3: Κάτσε, εσύ που κόλλασες.
17: Εσύ γιατί ταυτίζεσαι.
2: Εγώ με νοιάζει το attitude. Ναι,
3: εγώ, Βασίλη.
2: Έλα, Βασίλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ηλικία, επάγγελμα.
0: 29 χρονών, μηχανικός αυτοματισμού.
2: Μηχανικός αυτοματισμού, ε. Από ΤΕΙ αυτοματισμού είσαι.
0: Από ΤΕΙ, από ΤΕΙ.
2: Από πού, Χαλκίδα ή Αθήνα.
0: Χαλκίδα.
2: Χαλκίδα, μάλιστα. Πού, τι, πόσο χρόνο είσαι.
0: 29.
2: Είσαι μικρός. Πες μου τα τρία χημικά στοιχεία από άνθρακα. Πες μου τρία χημικά στοιχεία από Α.
3: Εκτός από τον άνθρακα.
0: Από Α.
2: Ναι. Έλα ρε. Όλα από άνθρακα είναι.
0: Δεν έχω ιδέα, Φάνη.
2: Εντάξει, ωραία, έγινε. Γεια.
17: Γιώργος.
2: Πάμε και τελευταίος. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Φάνη.
2: Ηλικία, επάγγελμα.
1: 32, Αλουμινάς.
2: Αλουμινάς, πάμε. Τρία βραβεία που δίνονται στη μουσική. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σταματήστε ρε, τα παίρνετε όλα σοβαρά ρε. Φυσικά λέει και είναι υποχρεωμένη, λέει η Ράνια, γιατί όταν... Έλα μωρέ Ράνια, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει τώρα. Λοιπόν, εγώ πάντως τι ήθελα να πω. Εγώ να ξέρεις, είμαι ψυχολογικά έτοιμος να γίνω παππούς. Δηλαδή, νομίζω ότι είμαι ψυχολογικά έτοιμος...
17: Από ποια άποψη?
2: Θα μου πήγαινε το παππούς. Δηλαδή,
3: σίγουρα θα σου πήγαινε.
2: Θα μου πήγαινε το παππούς, ρε παιδί μου, και ρε παιδί μου, παππούς. Έχει όλα τα καλά του να είσαι πατέρας ή μητέρα. Εντάξει, όχι να σου φορτώνουν τα παιδιά συνέχεια. Χωρίς να έχεις την ευθύνη που έχεις σαν γονιός. Δηλαδή, γιατί λέμε, από τη μία το εγγόνι σου είναι δύο φορές παιδί σου.
17: Ναι.
2: Έτσι, από την άλλη δεν έχεις την ευθύνη που έχουν οι γονείς του.
17: Μήπως έχεις όμως το άγχος.
2: Εντάξει, θα έχεις.
17: Χωρίς να μπορείς να μιλήσεις γιατί δεν έχεις την ευθύνη.
2: Ρε παιδί μου, ναι, εντάξει τώρα. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, είναι άλλη φάση. Το παππούς είναι ωραίο. Θα ήθελα να μου επαππούς σε μικρή ηλικία.
17: Δηλαδή, αυτό είναι ωραίο, εντάξει.
2: Αλλά παππούς σε μικρή ηλικία, δηλαδή να είμαι, ξέρω εγώ, 60 και το εγγόνι να είναι 10, 15.
17: Αυτό είναι ωραίο τώρα.
2: Αυτό είναι ωραίο. Να δω,
3: αυτό εντάξει, σημαίνει όμως ότι σε 18 χρόνια η Σοφία Ειρήνη θα έχει κάνει σχέση και θα έχει και παιδί. Με άντρα.
2: Όχι, λέω εγώ. Εγώ άργησα να κάνω τη Σοφία.
3: Με άντρα.
2: Γιατί και με 10, δεν με νοιάζει.
17: Καλά, δεν άργησες, νορμάλ. Το να είσαι 60 χρονών παππούς, αυτό είναι ότι τα κάνανε πολύ νωρίς.
2: Το Λάμπρο τον έκανα 39 χρονών. Κάτσε εσύ.
17: Και την Σοφία Ειρήνη πόσο ήσουν?
2: 35.
17: Μια χαρά.
2: Ρε παιδί μου, μια χαρά. Θα σου πω, δεν υπάρχει ηλικία πλέον αυτό.
17: Καλά, δεν υπάρχει. Απλά λέμε τώρα μέσα στα πλαίσια.
2: Αλλά ρε παιδί μου, κάτι κερδίζει, κάτι χάνει. Εγώ βλέπω κάποιους που έχουν μικρή ηλικία, διαφορά ηλικία με τα παιδιά τους. Είναι δύσκολο όταν τα κάνεις, γιατί είσαι και εσύ σε μικρή ηλικία και χάνεις πράγματα, αλλά κερδίζεις μετά που μεγαλώνεις.
17: Είναι ωραία μετά.
2: Καταλαβαίνεις. Δηλαδή μετά είναι πιο ωραίο.
3: Είναι ωραία.
2: Λοιπόν.
17: Γι' αυτό Δημήτρη, εσύ.
2: Ναι.
3: Εντάξει, εγώ στο όριο είμαι, 30.
17: Αυτό, κάντα μικρός να
2: θέλει, έχετε... Να σου, και δεν θέλει από σένα, θέλει από τους γονείς σου νιάτα, φίλε. Θέλει νιάτα, τα παιδιά δεν θέλουν νιάτα από τους γονείς. Θέλουν από τους παππούδες. Πρέπει να έχεις παππούδες καλούς και όχι σαν την άλλη, τον βρικόλακα, τον άλλο πήρε τηλέφωνο. για να έχεις και θέσεις και γονείς οι οποίοι να έχουν καρδιά.
22: Κουνάβια. Περισσότερη επεισόδια καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Music 892.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
10: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: προς καλοκαιρινό το θέμα που έχω φέρει σήμερα. Ναι. Σεξ στην παραλία.
1: Τέλεια.
0: Γιατί με κοιτάτε έτσι?
1: Δεν σε κοιτάμε έξι.
2: Ο Φάνης του έχει πει ότι δεν του αρέσει.
0: Α, ναι.
2: Λόγω της άμμου.
0: Θα σου πω και τα υπέρ και τα κατά.
2: Για το Ισπέτρας και πεταραδάκια.
0: Τι, για πες.
2: Το έχεις πει, δεν σ' αρέσει για την άμμο για τα πεταραδάκια.
1: Εντάξει, έχω πει, θεωρώ ότι είναι βρωμιά, πολύ δώρα. Δεν είναι, δεν είναι αυτό. Είναι άλλο σεξ σε πισίνα σε αυτό και άλλο ήταν στι τραμμέ βρωμιέ. Στα...
0: Καλά και στην πισίνα.
2: Στο χλώριο, πολύ μπίχλικο.
1: Εννοώ στον περιβάλλοντα χώρο μια πισίνα.
0: Α, το γύρω-γύρω λες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ. Νόμιζα μέσα στην πισίνα.
1: Για λέγε.
0: Λοιπόν, παιδιά, παρουσιάζεται το σεξ στην παραλία, στα τραγούδια, σε ταινίε, σε διαφημίσει, παντού τέλο πάντων, σαν την απόλυτη καλοκαιρινή φαντασίωση, έτσι. Θα σα πω εγώ τα υπέρ, τα κατά και ποσοστά. Ναι. Που υπάρχουν για το ποιοι το κάνουν, αν το κάνουν και γιατί. Το 26% των ενηλίκων έχουν κάνει σεξ στην παραλία τουλάχιστον μια φορά. Νομίζω ότι είναι μεγάλο το ποσοστό. Εγώ δεν το περίμενα τόσο μεγάλο με όλο αυτό το άβολο. 42% δηλώνουν ότι το σεξ στην παραλία είναι μία από τις μεγαλύτερες ερωτικές φαντασιώσεις, ειδικά όταν βρίσκονται στις διακοπές.
1: Σιγά τη φαντασίωση. Αυτά, δηλαδή, άμα έχεις φαντασίωση το σεξ στην παραλία, δηλαδή. Πού είναι η ανομαλία? Δηλαδή, σιγά την ανομαλία τώρα, μην τη λάθουμε.
0: Εντάξει, Σιφάνη, μήπως σε δει και κάποιος.
1: Α, εννοείς μαζί με κόσμο.
2: Ναι, υπάρχει.
0: Μαζί με κόσμο, όχι, και σε απομονωμένοι. Το σκέφτονται σαν φαντασίωση.
1: Εντάξει, σιγά τη φαντασίωση τώρα. Φαντασίωση είναι να πούμε είμαι εγώ και άλλοι 3-4 άτομα πάνω σε ένα, πόσο, ένα ελικόπτερο. Αυτό ναι, είναι φαντασίωση, κατάλαβε. Είμαι εγώ, είμαστε ζευγάρι και είμαστε την ώρα που κάνουμε bungee jumping. Αυτό είναι, πρέπει να είναι κάτι τραβηγμένο για να το έχει φαντασίωση.
0: Κι όμως, τι να σου πω, στα ποσοστά.
2: Για κάποιους είναι,
0: είναι τραβηγμένο.
1: Τραβηγμένο είναι,
0: ναι,
1: τραβηγμένο είναι, εντάξει, για μεγάλους ανθρώπους.
0: 49% πιστεύει ότι το σεξ στις διακοπές είναι καλύτερο από το καθημερινό σεξ.
1: Το everyday που λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι.
0: Είναι καλύτερο.
1: Είναι πάντως γενικά, επειδή θα το δουν και οι πιτσιρικάδες τώρα, για τα αγόρια μιλάω τώρα, για τα κορίτσια δεν ξέρω πώς λειτουργεί ακόμα. Είναι γενικά αυτό που αλλάζει όσο μεγαλώνεις, το μόνο τέτοιο, είναι το πήξιμο στο κεφάλι. Δηλαδή η λογική, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι μόνο θέμα αντοχών ή θέμα ορμών. Είναι και θέμα αρεσί ότι αυτό που αλλάζει, δηλαδή λέμε σε ηλικίες μικρές τώρα, δηλαδή από τα 25 στα 40 που είμαι εγώ, δεν είναι η όρεξη. Είναι αρεσί ότι μπουχτίζει το μυαλό σου. Ενώ τώρα αν είσαι 25 χρόνων. Είναι μέσα το
0: μυαλό. Πιο ανέμελο.
1: Όχι, ναι, δεν έχει. Μα είναι το σεξ, είναι κεφαλικό ρε σε όλους και σε άντρες και σε γυναίκες.
0: Καλά, εντάξει.
1: Μπουχτίζει τώρα, μετά μόλις πέσουν απάνω δουλειές, προβλήματα αυτά. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι χάνεται και οργανικά οι ορμές που λένε μειώνονται. Μειώνεται τώρα, αρχίζει μέσα το κεφάλι και πείζει ρε σήμερα. Και το βλέπει, θυμάσαι τώρα 25 χρονών, δεν σταμάτησε.
0: Είσαι διαφορετικά, δεν έχει τις ίδιες κοντούρες, αλλά σου λέει.
1: Θυμάσαι τώρα τι έκανε. Ενώ τι όρεξη είχε τότε.
0: Εντάξει, ρε Σιφάνη. Ναι. Δεν πρέπει να τη βρούμε πάλι αυτή την όρεξη, να το αφήσουμε έτσι.
1: Αυτό σου λέω, είδε η Μωσή τι σου κάνει νέα τάξη πραγμάτων. Σου λέει να βρει πάλι την όρεξη. Δεν είναι ότι έχει χαθεί η όρεξη. Το θέμα είναι, κανένα δεν σου λέει ότι πρέπει ουσιαστικά να βρεθεί τρόπο να μειωθούν. Να μειωθούν ρε παιδί μου τα καθημερινά προβλήματα. Λες ξαναβρες την όρεξη. Δηλαδή κάνε άλλη μια δουλειά. Αυτό πετρελαίνει εμένα.
0: Αυτό. Απλά εκεί στις διακοπές που θα κάθεσαι, ρε παιδί μου. Το μυαλό σου θα συνεχίσει να σκέφτεται. Δεν
1: ποιος
0: θα
1: κάθε,
0: το...
1: Μαρία, ποιος κάθε. Άμα είναι να κάνεις σεξ κάθε 10 μέρες που παίρνει ο καθένας άδεια, χέστο.
0: Πάντως.
1: Εμείς τώρα σε ηλικία τώρα τέτοιο. Ενώ στα 25 σκέφτεσαι μόνο αυτό. Γιατί έχει χώρο το μυαλό να σκεφτεί μόνο αυτό. Εγώ επιμένω δεν είναι θέμα ορμών. Μόνο, είναι μάλλον πολύ μικρό. Εγώ πιστεύω ότι οι ορμές υπάρχουν και σε άντρες και σε γυναίκες. Αλλά αν το μυαλό σου έχει γεμίσει, έχει μπετώσει μέσα σαν πισίνα, δεν πάει ρε φίλε τώρα. Δεν είναι θέμα αν δουλεύουν τα εργαλεία. Όλο τα εργαλεία δουλεύουν.
0: Πάντως η γενιά Z κάνει πάρα πολύ σεξ, παιδιά. Το 73% λέει.
2: Εγώ ακούσα ότι κάνει πιο λίγο από τους millennials πάντως.
0: Δεν μου το συγκρίνει με τους millennials. Μου λέει για τη συγκεκριμένη γενιά ότι κάνουν αρκετό σεξ και μάλιστα το 73% θεωρούν top το σεξ των διακοπών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 73% έτσι.
2: Δεν είναι πιο ωραίο το διακοπών, δεν το συζητάμε. Όχι, το κάνει και διακοπών, αλλά θα είναι σίγουρα.
0: Εσύ έχουν και λίγο κούραση διακοπές, εντάξει. Ναι. Έχουν λίγο.
1: Μα δεν κάνει διακοπές με δύο παιδιά στην πλάτη, α πω εγώ.
2: Άντε πάλι, μην το πας εκεί.
1: Μα εκεί το πάω. Ο καθένας το πρόβλημα του. Την κατάσταση του συγκρίνει.
2: Να ξέρω, θα βρούμε μια έρευνα για τον έρωτα. Δεν είναι μόνο οι παντρεμένοι.
1: Μα δεν είναι μόνο όμως 25χρονοι και 30χρονοι. Δεν είναι τέτοιο.
0: Παιδιά, τα υπέρ. Καθίστε να πούμε τα υπέρ και να πούμε και μετά τα κατά. Μισό λεπτάκι.
1: Ναι.
0: Το ηλιοβασίλεμα, ο ήχος της θάλασσας δημιουργούν την ατμόσφαιρα. Φαντάζομαι συμφωνείς, δεν γίνεται. Τη δημιουργούν.
2: Δεν πρέπει να ξυπνήσεις να πας για δουλειά. Δεν έχεις ωράριο.
0: Ναι, είσαι πιο χαλαρός.
1: Ναι.
0: Η αίσθηση της περιπέτειας, να αυτό που έλεγες πριν, δεν ανεβάζει την αδρεναλίνη. Η αίσθηση της περιπέτειας. Δημήτρη,
2: ναι.
0: Που είσαι και πιο.
2: Ναι,
0: ο Δημήτρης τώρα που δεν έχει αυτά τα άγχη. Ναι. Που έχουν οι παντρεμένοι.
2: Μακάρι εγώ τώρα να μιλούσα, δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Ναι, γιατί δεν μπορείς να μιλήσεις?
2: Δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Ναι, ναι. Προχώρα μόνο η Μαρία, πάντα σε μπήκε και ο Δημήτρης στην κουβέντα.
2: Αν... Κατάλαβες για ποιο λόγο.
1: Ναι, ναι.
2: Κατάλαβες.
0: Αν βρεθεί ένα απομονωμένο σημείο, αρκετοί το θεωρούν λέει, πιο συναρπαστικό και από έναν κλειστό χώρο.
1: Στο
0: κρούπι
1: είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα, YouTube-ικό μήνυμα. Συν ένα, αν ο Μίτσος είναι παρθένος.

0: κολλάει παντού. Ναι, κυριολεκτικά, άμα πάτε σε παραλία που έχει άμμο, υπάρχει ένα θέμα και μπορεί να μπει και στα πιο ευαίσθητα σημεία του σώματος, προκαλώντας ενόχληση και μετά και άλλα ιατρικά θέματα.
1: Αν είχα ένα ευρώ κάθε φορά που έκανε σεξ ο Μίτσος, θα είχα τώρα ένα ολόκληρο ευρώ.
2: Σωστό.
1: Λέγε.
0: Το μαγιό μπορεί να γεμίσει άμμο, να μετακινηθεί.
1: Τώρα έρχονται μηνύματα από κοπέλες, Μίτσο. Η Αγγελική, η φίλη. Την έχει οργώσει τη μαλαγή.
2: Ρε Άγγελα, αν είναι δυνατόν κι εσύ.
1: Ναι.
2: Με τρόπο.
1: Ναι, συνδύομαι.
2: Κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Το μαγιό μπορεί να μετακινηθεί, να χαθεί ακόμα και στα βότσα, λέει, αν έχει κύμα. Δεν σας έχει τύχει να είσαστε στην ακροθαλασσιά, να έρθει το κύμα το ξαφνικό, πέρασε ένα καράβι κάτι και να φύγει το μαγιό?
2: Όχι.
0: Εντάξει, λέω για τους άλλους που θα τους έχει τύχει. τα βότσαλα κάνουν πολύ δυσκολή και άβολη την οποιαδήποτε στάση. Δεν βολεύεσαι, κάθεσαι και πονάς από εδώ, πονάς από εκεί. Έτσι δεν είναι? Τι κάθεσαι και σκέφτεσαι κάτι τώρα?
1: Όχι για τα βότσαλα, βλέπω και τα μηνύματα για τα βότσαλα. Εντάξει, το βότσαλο, παιδιά, είναι. Ξέρετε, η βότσαλο, άμα είναι ψηλή κροκάλα, βολεύει. Να ξέρετε, το καλύτερο είναι γενικά σαν παραλία, όχι για το σεξ τώρα. Θέλει ψηλή, θέλει μπυρμπύλη. Ούτε χαλίκι χοντρό. Ούτε πέτρα, ούτε άμμος. Οι καλύτερες παραλίες είναι αυτές που λέμε η κροκάλα που λέμε. Το
0: ψηλό το χαλίκι.
1: Το χοντρό το χαλίκι. Το πολύ ψηλό, το χοντρό. Γιατί μετά μην γίνεται χαλικό άμμος. Θέλει χοντρό, κροκάλα.
0: Έχεις το μυαλό σου να προτείνεις?
1: Εγώ έχω παραλία, η παραλία της Πούντας που έχουμε στη. Όχι στην Πούντα, στην Μπάρο. Η Πούντα που έχουμε εμείς, παραλία τράπεζας λέγεται, κοντά στο Αίγιο που είναι, στο Διακοφτό. Πολύ ωραίο.
0: Α, έχετε εσείς,
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι.
0: Κουνούπια και έντομα που μπορεί να χαλάσουν τη στιγμή.
1: Και σφίγγες, κάτι σφίγγες που κάθονται σε κάτι πετάνε.
0: Ναι, όλο αυτό, παιδιά, πάρα πολύ βασικό. Το άγχος μήπως εμφανιστεί κάποιος, κάποια οικογένεια, κάποιος ψαράς, κάποιος περαστικός.
1: Ψαράς.
0: Ναι, κάτι. Ναι. Μπορεί να εμφανιστεί, οπότε υπάρχει αυτό το άγχος.
1: Εγώ ξέρω τι έχω κάνει.
0: Τι έχεις κάνει?
1: Πού είχαμε πάει, ρε γαμότο, που ήμασταν με ένα καϊκάκι με τα κουνάβια που πήγαινα στα τέσσερα άκρη της τέτοιο. Και έχω πετύχει, μας πήγαινε το καϊκι κάπου, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο νησί ήμουνα. Και προσεγγίζουμε ένα απομονωμένη παραλία, ρε. Και ήταν ένα ζευγάρι και κάνει σεξ. Αλλά εγώ τους έβλεπα από το.
0: από το καϊκι.
1: Από το καϊκι. Γιατί πέρναγε το καϊκι σε απάτη. Πού ήμουν, ρε γαμότο, όταν είχα πάει στο Καστελόριζο.
2: Μα το έχει πει, δεν θυμάμαι.
0: Πέρναγε από κοντά.
2: Ναι, τόσα πολλά, δεν θυμάμαι πια.
1: Ναι, αλλά και τους έριξα μια αγιούχα, πρέπει να τους τη χάλασαν.
0: Όντως. Ρε Σιφάνη, δεν τα κάνουν αυτά.
1: Εντάξει, να πάνε σπίτι τους. Να πάνε σπίτι τους.
0: Είναι που να ξέρουν ότι σε απομονωμένη δεν ήταν παραλία.
1: Απομονωμένη, αλλά
0: εσύ με το καίκι κατάφερες και τους είδες. Δεν είναι δηλαδή. Πού να περιμένουν ότι θα περάσει ο Φάνης.
1: Κρίμα, σας είδα.
0: Στο καίκι, δηλαδή πόσο τυχερή και αυτή.
1: Ναι, άμα ήσουν ένα σπίτι σου, δεν θα μπορούσα να περάσει.
2: Γιατί τους το χάλασουν.
0: Ναι, γιατί τους το χάλεσες. Εγώ θα ήμουν πολύ διακριτική για να μην τους αφήσω.
2: Εγώ πιστεύω ζήλεψε. Γι' αυτό το χάλασε.
1: Εγώ επίσης το άλλο που μου αρέσει είναι όταν περνάω στον δρόμο και βλέπω κάποιον ή σε εθνική οδό ή να έχει σταματήσει για κατουρίμα, του πατάω κόρνες. Ναι, ναι, ναι. Και το κάνω και εδώ είναι και η Γεωργία μέσα. Όταν βλέπουμε κάποιον, δηλαδή, τις προάλλες ήταν ένας οδηγός ταξί, κάπου τον άρμεγε σαν παρακάκι.
2: Ακεί η Γεωργία μέσα.
1: Ναι, της αρέσει, έχει πλάκα. Τρομερό. Και στην εθνική οδό το κάνω. Δηλαδή, άμα έχει σταματήσει κάποιο δεξιά για κατορίμα, πέφτει, τρώει κόρνα.
0: Αχ, τέλεια. Και πού να σταματήσουν στην εθνική οδό? Κάποιο θα σταματήσει στην Αλάνα, δεν γίνεται δηλαδή.
1: Γενικά, μα πετύχουν ένα κατουράδι έξω, πέφτει κόρνα. Το λέω τώρα.
0: Να προσεύχεστε να μην το πετύχετε.
2: Να ξέρετε, το Φάνης ήταν.
0: Ακριβώς. Τώρα στην εποχή με τα social και όλα αυτά, υπάρχει και φόβος να σε βιντεοσκοπήσει κάποιος, έτσι. Χωρίς να το πάρεις και χαμπάρι.
2: Κοίταξε, πιο παλιά, ναι, τώρα με όλα αυτά που γίνονται που τους πάνε μέσα. Γιατί παλιά τα ανέβαζαν στο TikTok, καταλαβαίνεις, και γινόταν viral και τέτοια. Τώρα απευθείας, όποιος ανεβάσει μέσα.
1: Ναι.
2: Σούμπιτος, καταλαβαίνεις. Ενώ ότι δεν επιτρέπεται πια. Άμα ανεβάζει ένα βίντεο στο TikTok.
1: Να ανεβάσω εγώ κάποιον που κάνει σεξ.
2: Ναι,
0: θα κρύψει το πρόσωπο, ρε παιδί.
2: Παλιά όμως, αρχές πριν καμιά 6 χρόνια, 7, τα ψιλοανεβάζανε. Δεν γινόταν τόσο χαμός όπως τώρα.
1: Ναι.
0: Ένα δυνατό κύμα μπορεί να σας ευνηδιάσει και να σας παρασύρει πετσέτες, ρούχα ή προσωπικά αντικείμενα. Και αυτό είναι στα κατά.
1: Καλά, το έχω πάθει εγώ, όχι με σεξ. Πέρα, δεν το έχω πρόπερση στην Τίνο. Που πέρασε να. Περνάει ένα δελφίνι, ρε. Ένα διάλογο, ένα γρήγορο. Και είμαι στην παραλία, σε μια παραλία στην Τίνο κάτω και έρχεται ο σερβιτός και μου λέει, Φάνη μου λέει, περνάει, μου λέει το. Πώς λέγονταν το πλοίο, το Άγιος Νικόλαος.
0: Ναι.
1: Μου λέει ένα, όχι δελφίνι, αυτά τα μεγάλα που πάνε γρήγορα, ρε παιδί μου. Και μου λέει, μπορεί να βγουν λίγα απόνερα. Εγώ κατάλαβα. Κατάλαβα ότι θα βγουν λίγα απόνερα, εντάξει, θα βγει το κύμα πάνω και μαζεύω μόνο τις αγιονάρες μου που τις είχα ξέρει που σκάει το κύμα. Περνάει, παιδιά, αυτή η βλακεία.
0: Ναι.
1: Και τι γίνεται, είχα τη Σοφία Ειρήνη τότε μέσα. Και είναι η Σοφία Ειρήνη μέχρι τα ποδιά στο νερό. Και βλέπω το κύμα να έρχεται. Και τρέχω, πιάνω το παιδί. Μας περνάει το κύμα από πάνω. Και έφτασε μέχρι την καφετέρια μέσα. Και έχασε το κινητό, φύγαν τα γυαλιά, λεφτά. Όταν πήρε όλα μέσα, πουφ, τα σήκωσε όλα. Όταν λέμε όλα, το κινητό το βρήκε την επόμενη μέρα.
2: Εκεί είχε χάσει το κινητό.
1: Ναι, εκεί το είχα χάσει το κινητό. Τα πήρε όλα μέσα.
0: Τι λέτε τώρα,
1: ναι. Τα παιδιά σα λέω όλα. Γυαλιά, έχασα τα γυαλιά του τέτοιου. Όλα μέσα, ρε. Ένα κάτι τύπου Αιώλο Κεντέρη, κάτι αυτά. Τα ρούφιξε όλα μέσα. Δεν έμεινε τίποτα, ρε.
0: Θα περάσουν λίγο κάτι από όνειρα. Συγγνώμη λίγο.

0: Γιατί τώρα έπεσε το βλέμμα μου, σταματά λίγο. Η Αγγελική είναι πάρα πολύ στεναχωρημένη.
1: Ποια
0: η γιαγιά.
1: Είναι
0: η γιαγιά.
1: Τι.
0: Εγώ δεν είπα λέει ότι δεν αγαπάω τέτοιο.
1: Έλα, μωρή Αγγελική, σταμάτα, μωρή. Δεν ακούσει την κομπή, μωρή Αγγελική, τόσο καιρό. Σταμάτα, έφαγε το. Ρε Αγγελική, αφού για κράξη μου παίρνει τηλέφωνο. Τι θες τώρα, τα πάρω από σοβαρά. Να κάτσω στο χάνο disclaimer ότι έκανα πλάκα. Πλάκα έκανα, σταμάτα, δεν αγαπά τα εγγόνια σου. Προχώρα.
0: Λοιπόν, παιδιά, και το βασικό που εγώ.
1: Επίσης, παιδιά, εδώ πέρα παίρνουμε, Αγγελική μου, δεν ξέρει κανένα ποια είσαι. Σε έκραξα και κατάλαβε μόνο εσύ και εγώ ποιοι είμαστε. Και τι γίνεται, ενώ σε έκραξα χωρίς να σε ξέρει κανένα. Γέλασε τόσο κόσμο.
2: Και σε υπερασπίστηκε και μετά κιόλα.
1: Αυτό θα σα πω. Δεν θα σα πω, μην το παίρνετε προσωπικά. Εδώ βγαίνετε για να σα βρίζω και να περνάτε καλά κι εσεί και αυτοί που μα ακούνε. Προχώρα. Μα τώρα, μα είναι δυνατόν να στεναχωριέσαι τώρα για το τέτοιο. Λες και κατάλαβε κανένα ποια είσαι. Μια Αγγελική η οποία δεν αγαπάει ούτε τα σωτικά τη. Προχώρα.
0: Ο Κωνσταντίνος λέει.
1: Σκέψουν ένα ακροατή ή μια ακροάτρια να ακούει κάποιον να βρίζει μια γριά στον δρόμο. Δεν είναι πολύ αστείο. Λοιπόν, προχωρώ.
0: Παιδιά, το έχουν πάθει πολύ διάφορα έτσι με το σεξ. Λέει, έπαθε αντίστοιχο που έπαθε εσύ. Απλά κάνανε σεξ εκείνη τη στιγμή μέσα στη θάλασσα και πέρασε λέει από τη Χαλκιδική. Και του πήγαινε μέσα έξω. Πάθανε αυτό μετά από μέρα.
2: Αφού δεν πνίγηκαν κιόλα και δεν κολλήσαν και μεταξύ του.
0: Παραλίγο λέει να σπάσει. Δεν ξέρω τι εννοεί τέλο πάντων. Και πώ ρε, παιδιά, πώ γίνεται να σπάσει.
2: Κάταγμα, δεν το έχει ακούσει ότι παθαίνουν κατάγματα.
0: Επειδή του πήγαινε μέσα έξω.
1: Δεν ξέρω τώρα, παιδιά, αυτή βλακίζει να ξέρω με τους κάθε φορά που λέμε για σεξ. Το πιάνει
2: πάλι.
1: Το πιάνει μια.
2: Πάλι με μένα.
1: Σχολιάζει. Τέλος πάντων, προχωράμε, βαριέμαι.
0: Και κάποιον. Και τον Χρήστο λέει στα Σελιανίτικα. Ποια είναι τα Σελιανίτικα, του πήραν, πήραν στο κυνήγι.
1: Ναι, τώρα είναι, μερικά πλοία που πάνε γρήγορα. Ρε, μπορεί να σε πάρουν μέσα.
0: Και απαγορευτικό, παιδιά, τα βράχια, να ξέρετε. Πάρα πολλοί λέει επιλέγουν να κάνουν σεξ στα βράχια, είτε πάνω στα βράχια, είτε να τα κρατάνε και υπάρχει και ο φόβος από τη Σμέρνα.
1: Ναι.
0: Που εγώ δεν το.
2: Και ξέρεις, άμα σε δαγκώσει Σμέρνα, μετά δεν το ανοίγει στο στόμα τη.
0: Τι είναι, δεν το ανοίγει.
2: Δεν είναι πολύ δύσκολο.
0: Δεν δαγκώνει και αφήνει.
2: Όχι, άμα σε δαγκώσει, δάγκωσε.
1: Ναι.
0: Γιατί πάνε στα βράχια και κρύβονται οι περισσότεροι.
1: Να ξέρεις πάντως το καλύτερο μάτι το παίρνουμε εμείς. Εγώ πλέον δεν κάνω. Οι ψαροντουφεκάδες. Άμα είσαι ψαροντουφεκάς.
0: Έχεις πετύχει.
1: Οι ψαροντουφεκάδες, ειδικά αυτοί που κάνουν ψαροντούφεκο σοβαρό, επειδή ξανήκονται και πάνε σε τέτοιο, έχω ακούσει ιστορίες. Έχω φίλους ψαροντουφεκάδες που ακούσει πιο πολλές ιστορίες για παράνομα ζευγαράκια παρά για ψάρια.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ρε, βέβαια.
0: Εσένα σου είχε τύχει τίποτα.
1: Με ψαροντούφεκο, όχι. Εμένα μου έχει τύχει με άλλη φάση. Δηλαδή μου έχει τύχει από σπόντα να δω. Αλλά έχω δει αρκετές φορές ζευγαράκια έτσι τέτοιο.
0: Α, ήσουν την κατάλληλη στιγμή δηλαδή.
1: Έτυχε τώρα να πέσω απάνω που λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Να πέσω απάνω με το μάτι μου.
0: Ναι, λοιπόν, εντάξει, το κατάλαβα.
1: Ναι, τι άλλο.
0: Πάντως οι περισσότεροι λέει συμφωνούν ότι γενικότερα είναι πολύ ωραίο το σεξ στην παραλία, αλλά στις ταινίες φαίνεται πολύ πιο ρομαντικό από ότι είναι στην πραγματικότητα αν θέλουμε να το δοκιμάσουμε.
1: Ναι, μου, εντάξει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκεί τα παράνομα ζευγαράκια πρέπει να ξέρεις καβάτσες, μικρούς κολπίσκους. Υπάρχουν, μέρη τώρα δεν είναι συγκεκριμένα, αλλά πιο πολύ πέφτει θα πας δηλαδή να πάρεις το καϊκάκι, να πας από Κεφαλονιά ή Θάκη που έχει ενδιάμεσα κάτι μικρά νησάκια εκεί. Καλά γίνεται. Σταματάνε η Θαλαμαγή και γίνεται εκεί πέρα καλά.
0: Αλήθεια,
1: βέβαια. Ναι. Επίσης, άμα θέλετε να πάρετε μάτι παράνομα ζευγαράκια, θα πάτε. Παλιά εμείς είχαμε τα πυροβολία πάνω στο.
2: Φάνη, δεν κάνει να παίρνουμε μάτι.
0: Προτείνεις το.
1: Όχι,
2: ναι,
1: λέω,
2: δεν κάνει.
1: Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιο.
2: Νομίζεις.
1: Στον Κορδαλό, απάνω, στον προφήτη Ηλία, στον Πειραιά.
2: Στο Λυκαβητό δεν έχω πάει ποτέ, το πιστεύει.
1: Στο Λυκαβητό ήταν.
0: Ακόμα
1: τέτοια.
0: Να πηγαίνουν.
1: Τουρκοβίνια, στο, στο ψυχικό από πάνω, πώς λέγεται το ψυχικό που πας, πέφτει καλάτσι από κάτω, πώς λέγεται πάνω.
2: Πολιτεία.
1: Στο ψυχικό από πάνω, στα νταμάρια, πώς λέγεται το.
2: Το
3: Ζέπελινγκ.
1: Στο Ζαπογόνι. Τέλος πάντων. Όχι Ζέπελινγκ. Τέλος πάντων, anyway. Τουρκοβούνια, ναι, το είπα Τουρκοβούνια. Εκεί ήταν τώρα, δεν ξέρω τώρα που έχουν αλλάξει αυτό. Μετά κάτω Μαρίνα Φλίζου, εκεί στα πολλά ταραγμένα, αν το πάρει σειρά εκεί πέρα. 4 στα 10 αμάξια είναι μέσα, γίνεται χαμό. Πετρούπολη, ναι, ναι. Λυκαβητό, εντάξει, τώρα δεν Λυκαβητό, έχω καιρό να πάω. Ακούγομαι ανώμαλο, ναι, το ξέρω. Στο Πανί, κάτω στον Άλυμο, βέβαια. Στο...
0: Α, στο Λόφο, Πανί.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω, εγώ λέω στα νιάτα μου τώρα. Λοιπόν, καλά, άμα βγει προ τα έξω και όταν βγει προ τα έξω, Καματερό, Κερατέα, γύρω-γύρω εκεί έχει πολύ, πολύ ψωμί. Και στη Βουλιαγμένη, στο Λαιμό. Λοιπόν, φίλε και φίλοι.
0: Μάλιστα.
1: Φαίνεται σε μεγάλο ματάκια και είμαι. Περιφερειακή Εγάλεο, περιφερειακή Γαλατσίου.
0: Και στον Καρέα λέει πάνω Σκερές. Και
1: ναι,
0: εκεί. Παιδιά είναι πολύ απόμερα εκεί πάνω.
1: Γι' αυτό πάνε ρε, εσύ, Μαρία. Τι...
0: Δεν φοβάστε.
1: Ναι. Εμείς που παίρνουμε μάτι, όχι. λοιπόν, στο πέραμα, στο τέρμα, στα φέρει μπότ τέρμα στο πέραμα. Βέβαια. Εννοείται αυτό. Λοιπόν, στον προφήτη Ηλία στην Κασέλα έχει τελειώσει, παλιά ήταν αυτό. Σχιστό, ναι, σχιστό βέβαια, έχει πολύ μάτι.
0: Πού είναι, παιδιά, στο σχιστό.
1: Στο σχιστό, στο κάτω εκεί που γίνεται το παζάρι, το μεγάλο, βέβαια. βέβαια. Πολύ.
0: Α, καλά.
1: Και Σαριανή, Πάρνηθα, αυτά όλα είναι.
0: Δεν έχουμε αφήσει και κανένα μέρος, νομίζω.
1: Ρε παιδί μου, όπου είναι απόρνηθα τέτοιο. Ναι, βέβαια. Μπράβο, ρε φίλε. Σκαραμαγκά στο Δικαπά κάτω. Πολύ. Και στην Ιχθυόσκαλα πιο κάτω έχει πολύ ψωμί.
0: Στην Πάρνηθα που λένε στο κιόσκι, ποιο είναι αυτό.
1: Στην Πάρνηθα τώρα μέχρι το καζίνο απάνω μπορεί να πα οπουδήποτε. Έχει πολλέ καβάτσε, αλλά είναι επικίνδυνο. Έχει...
2: Είναι πολύ επικίνδυνο τώρα.
1: Επικίνδυνο νεότερα, έχει ελάφια, έχει.
0: Α, για τα ζώα λέει.
1: Ναι, τώρα.
4: Κουνάβια. Περισσότερη τη οδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 8.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων, ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς, απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Music 892.
1: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
5: Green.
4: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: Σκανδινάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοδείας από την προηγούμενη εβδομάδα. Kuna Vision.
1: Λοιπόν, πάμε!
2: Για κάτσε, παίρνω μάχη.
3: Περίμενε, Λάμπρο.
1: Ναι.
3: Έλεγε, ναι. Πάρε, Λάμπρο.
1: Παρακαλώ.
3: Λάμπρο.
1: Λάμπρο. Έλα, αγόρι μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Τι έγινε τώρα,
3: πεσμένος
1: τώρα. Πεσμένος εσύ, Λάμπρο, τι έγινε.
4: Καθόλου, γιατί είναι πεσμένος.
1: Δεν ξέρω, ξέρω εγώ, γιατί...
4: Υπάρχει φοβερή διάθεση να τραγουδήσουμε το...
1: Τι,
2: ποιο?
4: Το Hangout της Μαντόνα.
1: Α, Λάμπρο, μας θυμάς, να ξέρεις, μας θυμάς, αγόρι μου. Πάμε, ρίχτω.
4: Every little thing that you say or do, I hang up, I have a love on you. Time goes by.
1: Επόμενος.
2: Ευθύμης.
1: Ευθύμη, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ευθύμη μου, καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις, φίλε μου?
5: Δεν ξέρω.
1: Α, ωραία, τα λέμε αύριο, γεια. Επόμενο!
2: Ωραίο όπλο.
1: Αυτό είναι όπλο, μάλιστα. Αυτό είναι πυροβολισμό. Λευτέρη μου, ξύπνησε ο Λευτέρη. Τώρα τι.
2: Δέκα
1: παρατέταρτο. Καλημέρα, Λευτέρη.
3: Ναι. Ιωάννα.
1: Ιωάννα μου, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την ομάδα.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
6: Είμαι καλά, εσύ?
1: Ωραία, ωραία. Τι θα μας τραγουδήσεις, φιλενάδα?
6: Εγώ θα σας πω.
1: Ναι, ναι, μην τρέπεσαι, μην τρέπεσαι, πες το.
6: Δεν
1: ντρέπω,
6: παιδί. Χωρίς λόγο, δεν με βλέπει κανένα εδώ, έτσι.
1: Ναι, ναι, βρε,
2: όχι,
1: τώρα,
2: όχι,
1: παιδιά, γι' αυτό είμαστε τώρα. Διόχω, ξεφτυλιστείτε ελεύθερα, δεν σας ξέρει κανένας.
6: Ναι, λοιπόν, θα πω το, ναι, από τους αγαπημένους σου, τους BTS,
1: ναι,
6: που τους λατρεύεις, ναι, το Swim.
1: Το Swin, BTS. Δεν είμαι, μας έχουν ξανατραγουδήσει ποτέ BTS. Πάμε να τα ακούσουμε.
2: Καλύτερα δεν μπορούσα να πεις από BTS.
1: Ας τη γυναίκα, ρε, εσύ.
6: Έχει, έχουν πολλά.
1: Τραγούδα, παιδί μου, ό,τι θες τώρα. Μην τον ακούς. Πάμε, τραγούδα, τι θες. Πάμε, 3, 2, 1, δώσ' το.
6: Swim, swim, waterfalling off your skin. Swim, swim, I could spend a lifetime watching you.
1: Περνάει κάτι το νουπί. Ναι, συνέχισε. Άκη, δεν κοιτάζει εσύ. Εκεί, απλά λίγο το swim, swim, κάτω λίγο πιο κοφτό, γιατί παίρνει σαν να περνάει και την πάλι.
6: Είναι τώρα. Ναι, ναι, για δώσε.
1: Για δώσε το, για δώσε το swim.
6: Let it all begin. Swim. I just wanna die. I just wanna die.
1: Swing.
6: Φωνάρα. Έχασα τα μικρόφωνα.
1: Να σου πω κάτι, ήσουν πάρα πολύ καλή. Εγώ θα σου δώσω δώρο.
2: Αλήθεια.
1: Θα σου δώσω δώρο για το swing. Κάτω μου λίγο, θέλω να μου το κάνεις 5-6 φορές. Περίμενε, κλείσει τη μουσική. Πάμε λίγο. 5-6 φορές μόνο swing.
6: Swim. Swim.
1: Όχι, όχι, μόνο swim. Μόνο swim.
6: Swim. Swim.
1: Μην γελάς, μην κάνε μόνο σκέτο swim.
6: Συγγνώμη, χαλάω το. Swim. Swim.
1: Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλησπέρα.
7: Καλημέρα, λέει ο κόσμος.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε μου. Πες μου, είμαι σίγουρος ότι είσαι μένα σατέν κιμονό, κάλτσες και από μέσα γυμνός.
7: Θα σου πω λοιπόν την αλήθεια. Δεν φοράω κιμονό.
2: Τι φοράς?
1: Δεν ξέρεις τι κάνεις, θα πω εγώ. Τι
7: φοράς? Μόνο κάλτσες, γιατί κρυώνουν τα πόδια μου.
1: Πολύ ωραία. Θες να μας τραγουδήσεις κάτι ή θες να μας πεις κάτι πριν.
2: Ρε Φάνη, τι λέει, έχει 40 βαθμούς έξω, γιατί φοράς κάλτσα?
1: Δεν ξέρω.
7: Γιατί 40 βαθμοί λιώνει το κορμί, η κάλτσα θα κρατήσει το δέρμα.
1: Μάλιστα. Είμαστε, είσαι κάπου το που θες να τραγουδήσεις τώρα, το έχουμε το να τραγουδήσουμε τώρα, αδερφέ, ή θες να πούμε κάτι άλλο?
7: Θα σου πω. Εγώ πήρα μόνο και μόνο να πω ότι δεν θέλω να λες το μαράκι σφυροκέφαλο. Γιατί να τη λες έτσι? Μια χαρά κοπέλα είναι. Βλέπεις εκεί τη χαμογελάρα της. Μαράκι.
3: Ναι, ναι, Γιώργο.
1: Χαμογέλασε ο Φιλιππίδης με δίπλα μου. Ναι, λέγε.
3: Με λέει και Φιλιππίδη, έτσι.
7: Να χαμογελάς, γιατί αύριο μπορεί να σου πέσει το μπροστά δόντι. Για να τα πεις. Έξα τα δόντια. Έξα τα δόντια. Το αντιμαλά μου.
3: Και το ξεκίνησες τόσο καλά. Δηλαδή το πήγες τόσο καλά. Γιατί μου
2: φαινάζει.
7: Να αγκαλιάζουμε τα δέντρα. Η μία αγκαλιάζει το δέντρο της, η άλλη τη γάτα, η άλλη το σκυλί της. Και μέσα στο κομωδίνο της κρύβει το δονητή της. Αυτό που... Αφιερωμένο. Σχέση 2026.
3: Εντάξει.
7: Μαράκι.
2: Εντάξει. Εξαιρετικό. Τώρα τι να σου πω, ευχαριστώ για όλα αυτά που είπες. Δεν τα λέω.
1: Πώς περάσαμε από τη Μαρία.
3: Από το σφυροκέφαλο χωρίς δόντι.
2: Δεν είπε χειρογενή. Είπε κακό, είπε σε εσένα.
3: Λέω από το σφυροκέφαλο που με λέει ο Φάνης, μου είπε χωρίς δόντι. Εσύ. Το χάλασε στο τέλος.
1: Πάμε παρακαλώ.
3: Και χάρηκα.
2: Από πού ήρθε τώρα αυτό το χωρίς δόντι.
1: Τι κομίτη τώρα. Εντάξει τώρα, παιδιά, να σου πω κάτι.
3: Να χαμογελάς λίγο και θα σου πει το δόντι.
1: Ναι, υπάρχουν και αυτοί. Τι λέω, τι τρέλα υπάρχει.
3: Άκυρο, άκυρο.
1: Τι τρέλα υπάρχει.
2: Τι άκυρο, άκυρο. Είσαι φοβάσαι με σου πει το δόντι.
3: Ξέρω εγώ καμιά φορά.
1: Παρακαλώ.
3: Ιωάννη.
1: Καλημέρα, Ιωάννη.
8: Καλημέρα,
1: Ιωάννη μου, τι θα μα τραγουδήσει.
8: Τα πω τη ζέστη να σβανδεί το ότι κάνω μόνιμο μου στο σαλόνι μου.
1: Νομίζω ότι θα τα πας παρά... Είναι και η φωνή από ό,τι βοηθάει. Βοηθάει, ρίχτω.
8: Λυπτίσμα, περίμενε. Κι όταν εργάζεσαι, ούτε φαντάζεσαι τι κάνω μόνιμο. Μες στο σαλόνι μου σε σκέφτομαι έντονα. Δεν πάω πουθένα. Πολύ καλά περνώ στον καναπέ μου εγώ. Κι όταν εργάζεσαι...
2: Γιατί το λέγει έτσι.
3: Νομίζω μπερδεύτηκε
1: τους τείχους λίγο. Βιαζούτανε. Ρε τι γίνεται.
2: Λοιπόν, παίρνω την Κυριακή τώρα, η οποία λέει θα τραγουδήσει, έχει ερωτικό κάλεσμα, γιατί ψάχνει μελαχρινό με μουσια.
1: Ναι, ωραία. Μελαχρινό με μουσια. Εντελώς τυχαία, μπορεί να μην έχω μαλλί, αλλά μελαχρινό με μουσια.
2: Ναι, εγώ είμαι μελαχρινό με μουσια.
3: Καλέ, τι λες μελαχρινό με μουσια, ξανθός είσαι.
1: Εγώ είμαι ξανθός.
3: Είσαι καλά.
2: Εγώ είμαι μελαχρινό με μουσια.
3: Γιώτα.
1: Όπως η αρχή.
3: Ξανθός είσαι.
2: Εγώ κάτσε, πάρουμε την Κυριακή με το μελαχρινό.
1: Γιώτα.
2: Κυριακή.
1: Του μελαχρινού,
2: έλα.
1: Γιώτα, καλημέρα.
9: Γιώτα,
1: Κυριακή. Να κάνουμε πέρα υπομονή, δίνουμε μάχη με τα θηρία.
9: Λοιπόν, θα ξεκινήσω.
1: Παρακαλώ.
2: Αυτό τώρα είναι κάλεσμα για.
1: Εσύ τώρα θες να το αφιερώσεις σε κάποιον μελαχρινό.
9: Ναι.
1: Ωραία, πάμε. Πόσο χρόνο είσαι,
9: είμαι 23.
1: Α, εντάξει, είσαι μικρή τώρα για αφιερώσεις. Είναι η ηλικία των αφιερώσεων. Πάμε. Υπάρχει κάποιο μελαχρινό πιτσιρικά εκεί πέρα έξω που σου έχει πάρει τα μυαλά και θες να το αφιερώσεις, έτσι.
2: Με μουσια.
9: Όχι, όχι. Είναι κάποιο που δεν τον ξέρω ακόμα.
1: Α, φανταστικό.
9: Τον ψάχνω.
1: Και όπω ακούω, μάλλον φανταστικό θα μείνει. Για λέγε.
9: Λοιπόν, ξεκινάω. Συγχωρείτε να φύγει αυτό.
1: Ναι.
9: Λοιπόν. Baby, where the hell is my husband? Wasting him so long to find me. Oh, baby, where the hell is my lover? Getting down with another.
1: Αχ, μου το ξέχασε. Μου το ξέχασε το τέλο. Θα έπαιρνε δώρο. Αν δεν θυμόσαι να τα λόγια, θα το έπαιρνε.
2: Το χάσε, ρε γαμό.
3: Γιώτα.
1: Αυτή ήταν το objection. Αυτή που πει το objection.
2: Μπίδε.
1: Παρακαλώ.
10: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, παιδιά. Ποια είναι η
3: Γιώτα
1: μου, έλα. Γιώτα μου.
10: Μπορώ να τραγουδήσω Λιόλιου.
1: Εδώ πέρα δεν άκουσε τη τραγουδήση προηγούμενη. Η Λιόλιου θα σε τραγουδήσει. Είναι πρόβλημα. Εννοείται, παιδί μου. Τραγούδα τι θέλει. Ποιο.
10: Τον γκρεμίστε.
1: Δεν. Δώσε το και Iron Maiden να μου πεις τώρα, δεν μου κάνει εντύπωση, λέγε.
10: Δεν το έχουμε Iron Maiden.
1: Δεν πειράζει, για να δούμε αν το έχεις με Λιόλου. Δεν για να δώσω.
10: Θέλω οι νύχτες που μας δένανε να λυθούν ως για μαγείας. Θέλω οι δρόμοι που πηγαίναμε να βρεθούν εκτός πορείας. Τα φεγγάρια, τα φανάρια, τα σοκάκια, τα μαγκάκια.
1: Άσε τον διάλο, μωρί! Άσε τον διάλο, τα είπες όλα! Όλη η πλατεία είπες!
2: Το τραγούδι, παιδί μου, πάει έτσι.
1: Άσε τον Νίκο! Βγήκε σύνταγμα, μωρί, όπα! Τα πέρασες όλα! Τα φαγκάρια, τα... Πω, Παναγία μου! Παναγία μου και Χριστέ μου! Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε, κάνε, όπα, σταμάτα! Τα πέρασε όλα μόνο. Τι είναι αυτό, ρε μάνα. Τα φαγκάρια, τα παγκάρια. Περιμένω, τα περνάει όλα. Κάτσε.
3: Περίμενε, πάρε ανέστη τώρα να ισιώσει. Θέλει να πει Iron Maiden.
1: Αγχώθηκα εσύ. Ναι.
11: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε, καλημέρα.
11: Ανέστη, λέγομαι.
2: Καλά, εντάξει.
1: Φάνης εδώ κουνάβια, φίλε μου. Καλημέρα.
11: Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε.
1: Όλα καλά.
2: Καλά, Νεστακό.
1: Τι θα μα τραγουδήσει.
11: Θα πω το Waste the Gears από Iron.
1: Αγαπημένο κομμάτι, πάμε, ρίχτω.
11: Λοιπόν, on the coast of gold, across the seven seas, so understand, don't waste your time. All...
1: Έφυγε, κρίμα, Λευτέρη, το πρίο Λευτέρης απάνω του, φίλε. Πάμε, παρακαλώ, επόμενος, παρακαλώ. Τα φανάρια, τα φεγγάρια, τα στολίδια. Ωχ, Παναγία μου, τι τραβάμε τώρα. Να, αλλά... Και έχω εγώ μυαλό. Εντάξει, τώρα που λέγαμε πριν διαγωνίσεις, πήγα και είδα το Toy Story χθες.
12: Τι βλακία.
2: Και με τα δύο πήγες με τη Σοφία.
12: Τι να πάω, το δύο χρονών να δει ο άλλος το Toy Story.
3: Της άρεσε, της μικρής.
12: Η Σοφία είναι σε ό,τι έργο και να την πάρει στο σινεμά, της αρέσει γιατί έρχεται μόνο για τα τάκος. Δεν έρχεται.
2: Τάκος είναι στα.
12: Πώς λέγονται.
2: Τα νάτσος.
12: Τα νάτσος, ναι.
2: Ποπκόρν δεν θέλει.
12: Δεν την ενδιαφέρει. Και το ποπκόρν τρώει, αλλά δεν την ενδιαφέρει.
3: Α, το νάτσος με το τυρί είναι άλλη.
12: Βάλτε και θρίλερ. Θα κάτσει μόνο για τα φαγωγά.
2: Έχω Γιώργο.
12: Γιώργο, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας.
12: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις. Τι θα μας τραγουδήσεις, Γιώργη μου.
13: Α, δεν πήρα και να τραγουδήσω.
12: Α, τι θα θέλατε.
2: Αφού έστειλες.
12: Τι θα θέλατε. Τι θα ήθελες να κάνεις.
13: Εγώ για την Έγινα έστειλα.
12: Για την Έγινα, μισό λεπτό. Ναι. Μισό λεπτό. Πόσα άτομα είστε.
13: Δύο.
12: Κάποιο παιδάκι μαζί.
13: Έχουμε, ναι.
12: Ωραία.
2: Το πάρετε ή όχι.
12: Το πάρετε ή όχι.
13: Το πάρω, ναι.
12: Ωραία. Άρα, τρία.
13: Ναι.
2: Εμείς διπλό δίνουμε.
12: Τρία. Άστο, εντάξει, έχω και παιδιά μου.
3: Εσύ τι κάνεις σημειώνεις
12: πινακί, τώρα. Πινακί θα παίζουμε, αδερφέ.
2: Αν τη λέω όχι στον αέρα, μην
12: μα τι να του πω, μα είναι τρελός ο άνθρωπος. Πείτε εδώ πέρα να μου κλείσει τρία κατά την Αίγυπτο. Τι είμαι, αδερφέ, εδώ πέρα. Τι στο λιμάνι του Πειραιά πήρες.
3: Είσαι κλείστρα.
12: Τι είναι αυτό,
3: Κωνσταντίνο.
12: Πήρε να κλείσει φεριμπότο άλλο. Θα το δω. Θα με πάτε φυλακή, ρε, το καταλαβαίνετε. Θα με πάτε φυλακή, το καταλαβαίνετε, ότι δεν είστε καλά και μετά μου λέτε Λαμπρόπουλε, θα πάτε να φωνάζει, στέλνουν τα μηνύματα. Λαμπρόπουλε, είσαι τρελός.
3: Καλά, δεν έχουν και άδικο.
12: Ελάτε, καθίστε εδώ πέρα μια μέρα να κάνετε εκπομπή.
2: Σιγά εσύ.
12: Ναι.
3: Εμείς τι να πούμε που καθόμαστε δίπλα σου.
12: Πω.
2: Η άλλη έβγαλε 6 μήνες, εγώ έβγαλα 6 χρόνια.
3: Ορίστε.
12: Του
3: πάει τον Κωνσταντίνο.
2: Έχω και Σταυρούλα.
12: Ναι.
2: Σταυρούλα.
12: Σταυρούλα, καλημέρα.
3: Ο Κωνσταντίνος, βρε, περιμένει.
12: Ναι, αυτό μας πειράξε. Ναι, έλα, Κωνσταντίνο μου, καλημέρα. Ναι.
2: Σας είπα, εγώ Σταυρούλα.
3: Κωνσταντίνε.
12: Σταυρούλα, Κωνσταντίνε, ποιος είναι στη γραμμή.
2: Σταυρούλα.
12: Έλα, Σταυρούλα. Τι.
2: Εσένα, Σταυρούλα.
12: Σταυρούλα. Σταυρούλα μου, μίλα, παιδί μου. Εδώ, κουνάβια, έλα. Σταυρούλα.
14: Έλα, ρε, Πάνη.
12: Έλα, ρε, Σταυρούλα μου, έλα, τι κάνεις.
14: Δεν είμαι η Σταυρούλα. Ποιος είσαι.
12: Έλα, μωρέ, τώρα για μένα θα είσαι πάντα η Σταυρούλα. Μαρίνα μου, τι κάνεις.
14: Πάνη, καλά είμαι. Πάω στη δουλειά.
12: Άντε, με το καλό. Τι θα μας τραγουδήσεις.
14: Λοιπόν, θα σου τραγουδήσω μία κεφαλονίτικη καντάδα.
12: Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το πρωί να σου τραγουδάνε κεφαλονίτικα τραγούδια. Νομίζω
3: είναι.
12: Άμα δεν με τρελαίνω.
14: Να ξεκινήσω.
12: Ναι.
2: Ας τα μιλήσει, παιδί μου. Ναι.
12: Πάμε τρελό κεφαλονίτσα.
14: Λοιπόν.
12: Αλλά.
14: Απόψε.
12: Τι τελείως τρελή
14: τώρα. Τη κιθάρα μου τη στολίσα κορδέλε.
12: Κεφαλονίτης τώρα η κορονίδα της τρελάζε.
14: Απόψε την κιθάρα μου.
12: Γυναίκα από νησί λένε μετά. Ορίστε. Να σε καλά, κεφαλονίτσα και του χρόνου.
3: Δήμος.
12: Αλλά. Παρακαλώ.
15: Καλημέρα.
12: Καλημέρα. Τι δουλειά κάνει.
15: Μπορώ να κλείσω ένα τραπέζι για 6 τελέξω.
12: Κουφάλα, τι να κάνω. Βλέπεις τι τραβάω. Τι θα μας τραγουδήσεις.
15: Ναι, φίλε, να σου πω κάτι. Το είπες, το φέρει.
12: Δεν σε ακούω καλά, ρε γάμο
3: το. Α, του φέρει, λέει
2: κάποιο. Το φέρει, το είπες.
12: Ναι, εννοείται. Μ' αρέσει πολύ.
15: Μας
12: αρέσει πολύ ο Φέρης. Για τραγουδά.
15: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς.
12: Έλα, γεια. Πάμε, επόμενος παρακαλώ.
2: Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει και ένα γαλλικό κομμάτι. Ναι. Έχουμε την Μαριτίνα.
12: Μαριτίνα.
16: Καλημέρα.
12: Καλημέρα. Θα μας τραγουδήσει γαλλικό κομμάτι.
16: Ναι.
12: Α, Μαριτίνα μου.
16: Και είναι και το αγαπημένο σου.
12: Μη μου πεις τώρα, μη μου πεις το κλασικό ο Ζευριάν Ζευριάν, πώς λέγεται.
16: Όχι, όχι.
12: Μαριτίνα, ακούω, αφιέρωσέ μου το.
16: Για να πει.
12: Πω, μωρή, κάποια πάλι εδώ εσύ. Πάλι τα ίδια.
2: Τι είναι, κάτσε να ακούσουμε. Ποιο είναι αυτό.
12: Μια τρελή που βγαίνει, δεν λέει κάτι άλλο. Ζεμαπέλ φανείς, αυτό δεν θυμάσαι αυτή. Τι έχουμε κάνει και βίντεο αυτή.
2: Όχι, δεν το θυμάμαι.
12: Δεν θυμάσαι, Ζεμαπέλ φανείς, αυτό δεν λέει τίποτα άλλο. Σαν τον άλλον που έλεγε είμαι κομμωδίνο.
2: Είμαι άλογο.
12: Ναι, αυτή είναι μια τρελή να πάστε να προχωρά.
3: Περίμενε και δεν απαντά.
12: Δεν τη θυμάσαι τι που έλεγε.
2: Ζεμαπέλ
12: κάτι. Ότι έχουμε πλέον σταθερού τρελού ακροατέ, αυτό που σου φαίνεται. Παρακαλώ. Ναι.
3: Περίμενε, παίρνω το Δημήτρη.
12: Πάμε, έλα άλλου δύο τελευταίου τώρα. Δεν μπορώ άλλη τρέλα τώρα. Εντάξει, έχω και τη δικιά μου. Είμαι εντάξει. Πάμε, ναι, παρακαλώ.
3: Έλα, Δημήτρη.
12: Δημήτρη, καλημέρα. Κάτσε, μωρή, ηρέμησε. Έλα. Τι θα μας τραγουδήσεις, Δημήτρη μου.
17: Το χαλαρά.
2: Σου ταιριάζει.
12: Πάμε, αγόρι μου, δείχτω, δώστο.
17: Χαλαρά. Η ζωή είναι ωραία. Χαλαρά. Κι ας μην έχεις και παρέα, χαλαρά.
12: Το τράβηξε, δούλεψε.
17: Όλα πιο ωραία, χαλαρά. Μην τα παίρνεις όλα τόσο σοβαρά.
3: Λυποθύμησα. Κάτσε, παίρνω άλλον ένα.
12: Δεν πάμε καλά.
2: καλά.
12: Δεν είναι, δεν είναι, ο κόσμος τα παίρνω όλα πίσω, αυτά που λέγαμε για γονείς και τέτοια πριν. Τα άκυρο, έχει δίκιο η Μαρία. Τελικά έχει δίκιο η Μαρία.
3: Λοιπόν. Τι έπαθε λοιπόν.
12: Και μετά λέμε γιατί πέφτουν οι πολυκατοικίες.
3: Έλα, πάρε τον Ορέστη.
12: Ζούμε αποτύχει όλοι, γενικά. Είναι όλα τυχαία, πιστεύω. Είναι όλα τυχαία. Ναι, παρακαλώ.
3: Ορέστης, θα πει Οικονομόπουλο. Από Ζεφύρι.
12: Έλα, Ορέστη. Καλημέρα. Καλημέρα.
18: Ξεκινάω.
12: Πάμε, ξεκινά.
18: Αν θα πιω και αν θα σκίσω.
12: Ωραίος.
18: Τη φωτογραφία σου, το τσίγαρα ξαναρχίσω. Όλα εξαιτία σου.
12: Το χόρεψες εκεί.
18: Αν θα πιω κι αν υπερβάλλω για την απουσία σου.
12: Τίμιος.
18: Κι αν απόψε δεν τη βγάλω. Σαν εξαιτία σου.
12: Δώσε λίγο και το ρεφρέν τώρα. Θα πάρεις δώρο, δώσ' το.
18: Υποφέρω εξαιτία σου. Με πτυμώνει η προδοσία σου. Δεν κοιμάμαι εξαιτία σου. Με πληγώνει η αδιαφορία σου. Μου έχουν λείψει τα αστεία σου, στο κρεβάτι η παρουσία σου, το τιμό σου, η ηρεμία σου, όλα μαύρα εξαιτία σου.
12: Δώρο! Εντάξει, μέτριος ήσουν, αλλά έχουν βγει τώρα εδώ πέρα άλλα τέρατα εδώ πέρα. Λοιπόν,
2: έχω και Νικόλα μας.
12: Έλα, Νικόλα, να κλείσουμε. Για σβήσιμο, Νικόλας. Έλα, Νικόλα.
19: Ναι, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Νικόλα μου. Τι θα κλείσε την εκπομπή, λέγε.
3: Αυτό κλεισέ.
2: Ρε εσύ, τον μπέρδεψε.
3: Εννοούσα,
12: είσαι το τελευταίο τηλέφωνο.
2: Τον μπέρδεψε το παιδί.
12: Εννοούσα, κλείσετε κομπή, είσαι το τελευταίο τηλέφωνο.
3: Ρε εσύ να το ξαναπάρει, είναι κρίμα.
12: Να σου πω κάτι, είναι κρίμα που κάθομαι και το κάνω όλο αυτό.

0: Ο Music 892 σαλπάρει για την Έγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Έγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το tickets του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Έγινα. Άκου Music 892, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets του Έγινα.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμε στοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμε στοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμε στοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελα iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
14: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν. Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
15: Open the safe.
14: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
16: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
17: να ερωτευτούμε.
16: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
18: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
19: Ακολουθήστε μας στο Instagram @new.

0: την άδεια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα. Ναυομαχίες.
1: Λοιπόν, πάμε μαράκι, ποιον έχουμε στην γραμμή.
2: Στεφανία.
1: Στεφανία μου.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, δεσποινή Στεφανία. Ένα, δύο ή τρία.
3: Το ένα
1: η Στεφανία μας. Στεφανία, θα παίξεις μαζί μου, μικρό μου κουτάβι. Κάτσε, γιατί μπορεί, έχουμε swap, έχουμε τέτοια πράγματα. Περίμενε, γιατί μπορεί να αλλάξουμε. Λοιπόν, Δημήτρη.
4: Έχω τον Μάνο.
1: Μάνο. Μάνο μου, δεν σε ακούω καλά.
5: Καλημέρα.
1: Μάνο, έχεις ανοιχτή ακρόαση, δεν ακούγεσαι καλά, θα χάσεις από ήχο.
5: AirPods.
1: Τώρα θα σου έλεγα τίποτα, αλλά δεν ακούγεσαι καλά, θα χάσεις από ήχο. Δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, 2 ή 3.
5: Το έβαλα στο κινητό.
1: Μπράβο, τώρα ακούγεσαι καλά. 2 ή 3, Μάνο.
5: 2.
1: Το 2, ο φίλος ο Μάνος. Μάνο, θα παίξεις με τη Μαρία. Έχουμε χρησιμοποιήσει. Η Μαρία έχει.
4: Δεν έχει χρησιμοποιήσει τίποτα η Μαρία.
2: Δεν έχω χρησιμοποιήσει.
1: Καμία βοήθεια.
2: Α, ναι, και είναι μπράβο, τέλος εβδομάδα.
1: Θα χρησιμοποιήσει κάποια βοήθεια.
2: Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω το freeze.
1: Το freeze.
2: Ναι,
4: κάτσε. Άρα, είσαι σίγουρη.
2: Αφού την άλλη εβδομάδα θα τις έχω πάλι. Ναι.
1: Ωραία. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τη μονομαχία. Συμμαχία, τη συμμαχία.
2: Αχ, την ξέχασα τη συμμαχία.
1: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε. Ακούστε τι γίνεται. Έχετε 30 δευτερόλεπτα και δύο. Όσο δυνατόν περισσότερες λέξεις βρείτε, που σας περιγράψουμε, όποιος βρει τις περισσότερες είναι νικητής. Εμείς κλασικά έχουμε 5 απαγορευμένες λέξεις κάτω από κάθε λέξη που σας περιγράφουμε. Έχουμε και απαγορευμένες λέξεις που δεν πρέπει να σας πούμε, ούτε ο Μόριζα και παράγωγα. Έχετε και ένα πάσο στη διάθεσή σας. Μάνο και Μαρία. Μάνο και Μαρία, είπαμε.
2: Στεφανία.
1: Μάνο και Στεφανία, το ξέρετε το παιχνίδι, το γνωρίζετε.
5: Ναι,
1: πολύ ωραία. Αυτή τη στιγμή το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι εγώ, Μάνο μου που παίζουμε μαζί, χάνουμε 10 δευτερόλεπτα γιατί. 5 δευτερόλεπτα γιατί η Μαρία δεν.
3: Εγώ παίζω με Στεφανή.
1: Να.
2: με τη Στεφανία παίζω.
1: Με Στεφανία μου, συγγνώμη. Στεφανία μου, χάνουμε 5 δευτερόλεπτα από το χρόνο μας, αλλά κερδίζουμε ότι μαζί με σένα, Στεφανία, θα περιγράφω λέξεις και θα παίζει και ο Δημήτρης. Οπότε θα έχουμε και τη βοήθεια του Δημήτρη, αν δεν βρει κάποια λέξη εσύ. Λοιπόν,
3: ωραία,
1: το έχουμε, είμαστε έτοιμοι. Λεωνίδα Σόζε. Λοιπόν, Στεφανία. Και Δημήτρη Μπουμπουλίνη θα παίξει δίκαια.
4: Θα παίξω δίκαια, ναι.
1: Λοιπόν, κάτσε να ανακατέψω. Κίτρινες.
4: Κίτρινες, ναι.
1: Λοιπόν, Στεφανία και Δημήτρη, είστε έτοιμες?
4: Έτοιμες.
3: Είμαστε, ναι.
1: 3, 2, 1, πάμε. Λοιπόν, όταν ανεβάζω ένα. Όταν ανεβάζω κάτι στο. Πώς λέγεται, όχι στο Instagram, στο άλλο. Το
4: TikTok.
1: Το μεγάλο.
4: Real, video.
1: Που βάζουμε τα long.
4: YouTube.
1: Ναι, εκεί πέρα βάζω το. Α, περιμένετε. Ναι, ναι, πάμε. Συγγνώμη, δεν βάλαμε τα 10 δευτερόλεπτα. Πάμε. Περιμένετε. Ήταν clickbait. Πάμε. Περίμενε, ξεκινάμε και θα περιμένουμε 5 δευτερόλεπτα.
4: Και δεν είπε και πάσο, έλεγε.
2: Και λέξη ήταν, δηλαδή.
1: Clickbait ήταν.
4: Και δεν είχε και πάσο.
1: Λοιπόν, ξεκινάω, δίνω το πάμε και περιμένουμε 5 δευτερά. 3, 2, 1, πάμε.
3: Πάμε.
1: Λοιπόν, ο Κατρίνα, τι ήτανε?
4: Τυφώνας.
1: Ναι. Πες πάσο.
4: Πάσο.
1: Όχι,
4: πάσο.
1: Μην πες πάσο. Είναι αυτό που το κάνουν όχι στην Κίνα, στην άλλη.
4: Ιαπωνία.
1: Ναι, εκεί πέρα.
4: Μπράβο.
1: Ναι, πώς κάνουν αυτά τα περίεργα που είναι σαν.
4: Οριγάμι.
1: Ναι, μπράβο. Πες πάσο.
4: Πάσο.
1: Πήγα στο Χίλτον και έκανα.
4: Διαμονή, δείξα το κύριο.
1: Για να
4: μπω. Πλήρωσα.
1: Για να μπω μέσα, το πρώτο που πάμε και κάνουμε, τι κάνουμε. Ήρθα για.
4: Τσεκίν.
1: Μπράβο, τσεκίν. Λοιπόν, τέλεια. Τρει.
2: Μάνο.
1: Μάνο.
2: Το κλεισε.
1: Τι να κάνει.
4: Τι να το πάρω εγώ το δώρο.
1: Τι να κάνει.
2: Το κλεισε ο Μάνος. Ναι, ξαναπάρ τον.
1: Εντάξει.

0: τι πάνε για να φέρουν το ζαμπόν, το τόστι είναι. Ποιοι το φέρνουν?
1: Στο ψυγείο.
0: Όχι, όχι, όχι. Εσύ που είσαι εκείνη τη στιγμή?
1: Στην παραλία.
0: Όχι, έχεις, έχεις ξυπνήσει και είσαι μέσα.
1: Στην παραλία.
0: Όχι, δεν είσαι.
1: Στο στενοφόρο.
0: Όχι, ρε, εσύ, παιδί μου.
2: Δεν φτάσεις εσύ, φίλε.
0: Υπηρεσία δωματίου.
2: Δεν φτάσεις εσύ. Ήταν δύσκολες σήμερα, Αλέξη.
0: Ήταν πολύ δύσκολες, εμένα.
2: Λοιπόν, πώς λέγεται η φίλη, Ζαχαρενιά.
3: Στεφανία.
2: Στεφανία, μου συγχαρητήρια, κέρδισες 100 ευρώ δωρεοπρεπειακή από τα My Market. Εύκολο, ήταν εντάξει, με τη Μαρία παίζαμε.
4: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Και η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν. Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: Ακούς τον πρώτο σταθμό της πόλης.
15: Άλλοι φτιάχνουν.
16: Αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
17: Music 892.

0: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλωσορίσατε και καλωσορίσαμε.
1: Ήρθαμε στο Divers Beach Bar σήμερα για να κάνουμε χαμό μαζί σας. Ωραία Κυριακούλα.
0: Κυριακή, φανταστική, Music 892. Είμαστε η Ντελούλου εκτάκτο σήμερα Κυριακή. Αστερόπι, Χαϊνά, Ευθύμης Κάλβας και όλος εδώ πέρα ο σταθμός που βοηθάει για να εκπέμπουμε ζωντανά από ένα φανταστικό beach bar.
1: Από ένα φανταστικό beach bar το οποίο έχει έτσι ένα λίγο αεράκι, ρε παιδί μου, να πείσεις, αφουκουνάει το μαλλί. Αλλά αυτό το αεράκι, τι ωραίο που είναι, γιατί μας δροσίζει και δεν κυγόμαστε.
0: Δροσίζει και επίσης, επειδή πήγα τέσσερα τη θάλασσα, η θερμοκρασία είναι μια χαρά, δεν τη λες καθόλου κρύα. Κάνεις δηλαδή άνετα τη βουτιά σου. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε κι εμείς, μόλις ολοκληρώσουμε αυτό το 2ωρο live το ζωντανό, θα βάλουμε μαγιό και θα πάμε να βουτήξουμε.
1: Γιατί είμαστε εδώ σήμερα για το Sets on the Beach by Durex και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία.
0: Έχεις ετοιμάσει κάτι που θα περάσει πολύ ωραία?
1: Μα βλέπω εδώ την κατάσταση. Βλέπω ο κόσμος ξαπλώστρες. Λέω να πάω να ρίξω ένα βλέφαρο σε μια ξαπλώστρα. Δεν μπορεί.
0: Επίσης βλέπω μισό μαγιό. Αυτό οδηγεί κάπου χαμηλά. Ενώ ότι από κάτω δένει όλο αυτό.
1: Είναι και το υπόλοιπο μαγιό εδώ μαζί μας.
0: Είναι μαζί.
1: Ενώνεται εδώ το πάνω μαζί με το κάτω.
0: Άρα, οκ. Okay,
1: έχει πέσει τέλεια. Και το κοχυλάκι για να είμαι μέσα στο πνεύμα.
0: Φανταστικό και το κοχυλάκι. Καλησπέρα σε όλους. Σε εσάς που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στα αυτοκίνητά σας και σκέφτεστε πού να πάτε, εδώ να έρθετε, εδώ να έρθουμε να γνωριστούμε. Εδώ στην Νέα Μάκρη, στο Divers Beach Bar, για να τα πούμε από κοντά. 6939-892-892. Παρακαλούμε πάρα πολύ τα μηνύματά σας, εσάς που είστε στο αυτοκίνητο, να μας πείτε τι κάνετε, πώς περνάτε την Κυριακή και τι έχετε να κάνετε στη συνέχεια.
1: Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές δεν έχουν πρόγραμμα, ούτε τα μεσημέρια, και η βόλτα στην παραλία μπορεί να οδηγήσει σε ένα φαντασμαγορικό beach party σαν το σημερινό, γιατί θα έρθει αργότερα και η Ξενιαγκάλη από τις 4 το απόγευμα μέχρι το sunset για να περάσουμε τέλεια.
0: Καλά, ήλιο Βασίλεμα, με Ξενιαγκάλη δεν έχω καλύτερο.
1: Καλά, δεν έχει κανείς καλύτερο τώρα εδώ που θα γίνει. Παρτάρα πάρα πολύ σοβαρή. Και φυσικά με την Durex έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να ζήσεις έτσι κάθε στιγμή του καλοκαιριού αυθόρμητα, χωρίς άγχος, όπως σου αρέσει, γιατί καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες χρειάζονται μόνο τα απαραίτητα Durex All You Need.
0: Θέλουμε να χορέψουμε, θέλουμε να ακουνηθούμε στους ρυθμούς του music. Πίσω στη μουσική και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Αχ, γεια σας, καλησπέρα σε όλους. Τι ωραίο όταν συμβαίνει αυτό, να βγαίνεις από το στούντιο, να φεύγεις από τα κλειστά, τα παράθυρα εκεί και να βγαίνεις, να είσαι έξω ζωντανά, να περνάνε από μπροστά σου πίτσες, club sandwich,
1: κοκτέιλ, βασικό, έτσι. Να βλέπεις θάλασσα, να πατάς άμμο.
0: Όμορφος κόσμος με μαγιό, γιατί και αυτό είναι μέσα σε όλα αυτά τα ωραία πράγματα που συμβαίνουν σε ένα beach bar. Και τι καλύτερο εδώ στο Divers, στην Νέα Μάκρη, όπου εκπέμπουμε ζωντανά σήμερα, ολοζώντανη, Αστερόπη Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας.
1: Να σε ρωτήσω, αντιλιακό έβαλες, γιατί σε βλέπω
0: Αντιλιακό δεν έχω βάλει, γιατί είμαι στη σκιά.
1: Παιδί μου, είσαι καθόλου καλά. Δεν θα καείς. Αντιλιακό φοράμε σε όλους τους χώρους.
0: Παιδί μου, αφού κάθομαι εδώ πέρα, είμαι από κάτω, δεν με πιάνει ο ήλιος.
1: Αντιλιακό φοράς και στο γραφείο, αντιλιακό φοράς και στο αυτοκίνητο, παντού. Δεν έχει σημασία που ο ήλιος δεν πέφτει κατευθείαν επάνω σου, γιατί οι ακτίνες και τα φίλτρα σε επηρεάζουν.
0: Μα πόσα ξέρεις. Πόσα γνωρίζεις.
1: Για το μαύρισμα, πες μου τι θέλεις. Είμαι εδώ για να σε ενημερώσω.
0: Έχεις φορέσει αντιλιακό?
1: Φυσικά εσύ. Έχω φορέσει αντιλιακό και στο πρόσωπο και στο σώμα. Και εκεί που το χτυπάει ο ήλιος σε μπούτι,
0: το
1: και
0: τα μην νομίζεις. Το ίδιο ή βάζεις άλλο?
1: Άλλο είναι το αντιλιακό προσώπου, άλλο είναι το αντιλιακό σώματος. Επίσης μη μου πεις ότι συχαίνεσαι την υφή του, ας πούμε, γιατί έχω λύσει και γι' αυτό. Μπορεί να έχεις λιπαρό δέρμα και να θέλεις ένα πιο μάτα αντιλιακό. Μπορεί να θέλεις μια πιο γκλώσσι υφή. Μπορεί να θέλεις να λάμπεις. Μπορεί να θέλεις αντιλιακό με χρώμα.
0: Δικαιολογεί, γιατί έχει 6 διαφορετικά αντιλιακά στη τσάντα της και πάει και τα ψωνίζει όλα, παιδιά.
1: Παιδάκι μου, τι λες τώρα. Μάμα, θες να κάνει λίγο shine. Είδες εδώ, δεν έχω εδώ στρας. Το αντιλιακό μου έχει και στρας.
0: Α, υπάρχει αντιλιακό και με στρας.
1: Φυσικά. Τι σου λέω τώρα.
0: Τι άλλο θα σκεφτείς πραγματικά. Πραγματικά. Που είσαι σαν τη Χρυσόμυγα εδώ πέρα.
1: Όχι, δεν είναι Χρυσόμυγα. Λίγο είσαι από παιδί μου. Μα πώς θα μας βλέπει ο κόσμος? Να έρχεται εδώ να χαιρετάμε.
0: Αυτό βολεύει και μέσα στη θάλασσα. Να σε βλέπουν και μέσα στη θάλασσα όταν κολυμπάς.
1: Τώρα που είπες.
0: Να έρθει κάποιος να σε πάρει.
1: Να φωσφορίζω. Τώρα που πες θάλασσα όμως, ξέρεις ότι το αντιλιακό πρέπει να το ανανεώνεις συνέχεια. Γιατί ειδικά σου, αν βουτήξεις, μετά το αντιλιακό σου φεύγει. Δεν είναι ότι το έβαλες τώρα μία φορά την
0: ώρα
1: που ήρθες στην παραλία.
0: Διάβροχα.
1: Ναι, αλλά και πάλι με τον υδρότα, με το σκούπισμα που κάνεις. Θέλει συχνή ανανέωση.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα μου βάλεις αντιλιακό.
1: Φυσικά,
0: εφόσον,
1: είμαι πάρα πολύ έτοιμη.
0: Εφόσον με μαλώνεις, μη φύγετε, γιατί είμαστε στα Sets on the Beach από τον Music 892 με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες, παιδιά, ξεκινούν πάντα αυθόρμητα. Η Durex φροντίζει να τις ζήσεις όπως ακριβώς θέλεις. Durex, all you need.

0: από τον Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες!
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
8: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
14: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
15: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
14: Για μένα.
15: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
14: Τότε δε στο κουλ.
15: Στην πόλη. Αποκλείεται.
14: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
15: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Γεια σας, γεια σας, γεια σε όλους. Εδώ από το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη είμαστε οι Ντελούλου. Και όσοι είστε αυτή τη στιγμή στην παραλία, χαιρετήστε μας λίγο να δούμε ότι μας ακούτε, ρε παιδιά. Δείξτε λίγο συμμετοχή. Να, μπράβο, πάρα πολύ ωραία.
1: Πέρα από το γεια και ένα χειροκρότημα λίγο σε όλο το προσωπικό εδώ πέρα, στους σερβιτόρους που έτσι, παιδιά, ένα χειροκρότημα εδώ στους ανθρώπους που μας εξυπηρετούν. Δεν είναι εύκολο το να περπατάς στην άμμο, στην παραλία με τέτοιες θερμοκρασίες σαν τον Αναστενάρη λίγο, και τα παιδιά εδώ όλα είναι ευγενικά, φαίνεται δηλαδή ο κόπος και ο αγώνας που ρίχνουν, γι' αυτό το μπερμπούρι να πέφτει.
0: Μαζί με το χειροκρότημα.
1: Να πέφτει το μπερμπούρι, να πέφτει.
0: Έχει κάνει παιδιά συμφωνία με τα παιδιά, έτσι, να ξέρετε.
1: Όχι, έχω κάνει δίσκο παραλία πολλά χρόνια, οπότε καταλαβαίνω ακριβώς τι σημαίνει να δουλεύεις σε beach bar.
0: Εντάξει, το να δουλεύεις είναι δύσκολο, τουλάχιστον είναι ωραίο να το απολαμβάνεις.
1: Εμείς είμαστε η Ντελούλου, Στερόπη Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας, και καθώς υπάρχει μια τεράστια εμπειρία στην παραλία, θέλω να σου πω ότι επειδή το είδα πριν από λίγο να συμβαίνει ξανά.
0: Τι έγινε?
1: Δεν έχω χειρότερο, και πραγματικά αν ένας έχει τώρα τα κότσια να έρθει εδώ πέρα να μας το πει, αυτό που σπάτε σπυράκια του άντρα σας πάνω στην ξαπλώστρα.
0: Εντάξει.
1: Για ποιο λόγο γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν είναι ωραίο, δεν είναι υγιές, είναι λίγο μια ιδέα.
0: Να σου πω κάτι, δεν ήρθε κανένας να σπάσει όμως τα δικά σου σπυράκια. Τι σημαίνει για τον άλλον?
1: Παιδί μου, εγώ το βλέπω. Έχω παραγγείλει το club sandwich μου. Έχω τη μαργαρίτα μου και μπροστά η άλλη ξεμπιμπικιάζει τον άντρα της. Κάντε τα στο σπίτι, δηλαδή.
0: Το δικό της τον άντρα.
1: Στο σπίτι τι κάνετε, άμα τα κάνετε στο beach bar?
0: Στο σπίτι μπορεί να μην βρίσκονται.
1: Και τι φταίω εγώ που δεν βρίσκονται στο τέτοιο? Πρέπει να πέφτει το πίον του μπροστινού μου στο.
0: Τώρα μωρέ.
1: Τι αυτό. Ναι, είδες, τώρα δεν σ' αρέσει.
0: Μα τι σε ενοχλεί?
1: Μα δεν
0: σε ενοχλούν όλα.
1: Μα δεν με ενοχλούν όλα, μου με ενοχλούν αυτά τα. Δεν σε ενοχλεί τίποτα στην παραλία?
0: Στην παραλία τίποτα. Έχει ήλιο, έχει θάλασσα, γιατί να με ενοχλεί κάτι?
1: Γιατί είναι αυτή που σπάει τα σπυράκια, γι' αυτό δεν την ενοχλούν.
0: Δεν έχω κάνει τέτοια.
1: Είναι
0: αυτό
1: ο άνθρωπο. Εγώ είμαι σίγουρο ότι αν ρωτήσουμε τώρα κάποιον, υπάρχουν άλλα 10 πράγματα που όντω σου σπάνε τα νεύρα στην παραλία.
0: Σιγά μην βρούμε 10 πράγματα που σου σπάνε τα νεύρα στην παραλία. Εσύ είσαι ο περίεργος που όποια σε βάλουμε κάτι θα βρεις να πεις.
1: Παιδιά, ελάτε, μην τρέπεστε. Θα πάμε σε μουσική. Ελάτε να μας πείτε και άλλα πράγματα που σας πάνε τα νεύρα στην παραλία. Γιατί τώρα που το ακούμε όλοι, μήπως σταματήσουμε να τα κάνουμε, καταλαβες.
0: Άντε να δω τι θα βρει ο κόσμος να πει.

0: way.
1: Δεν μπορώ να τη συνεφέρω την Αστερόπη, παιδιά. Τανιέται, κοιτάει κόσμο, χαιρετάει. Εδώ.
2: Ήσυχα, ήσυχα.
1: Έχει πάρει τα κιάλια από τον Αβαγοσώστη και κοιτάει τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες και σημειώνει νούμερα. Τώρα, τι νούμερο σημειώνει, δεν ξέρω εδώ πέρα.
2: Κάθε θέλω λίγο, πολύ ρε, να μάθω ομπρέλε. Κάτσε λίγο τώρα, τι, μην με δίνει έτσι, μην κάνω ένα.
1: Το 22 σχόλιο. Εδώ σε ομπρέλα τι είναι.
2: Κάτσε μη σκυνήσει το χέρι μου εδώ προ τα πάνω. Να πω ότι μπράβο που έρχεστε και περνάτε εδώ μπροστά μας. Κάνετε πολύ ωραίες βόλτες.
1: Πασαρέλα.
2: Ναι, να συνεχίσετε το μπροστά, γιατί μας λείψατε. Πριν ήσασταν πολύ ακίνητοι.
1: Το
2: και
1: μπροστά
2: τώρα...
1: να συνεχίσετε, αυτό της αρέσει, παιδιά.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το αγαπημένο. Λίγο νωρίτερα σας ρωτήσαμε να μας πείτε ποια είναι αυτά τα πράγματα τα οποία.
2: Ναι. Λέγε εσύ.
1: Συγκεντρώσου.
2: Εδώ είμαι, βέβαια.
1: Είχαμε πει να μας πείτε ποια πράγματα είναι αυτά που σας νευριάζουν στην παραλία. Τι είναι αυτές οι συνήθειες, ποιες είναι. Ζητήματα που κάνει ο διπλανός σας.
2: Εσείς που είστε ανάποδοι άνθρωποι, έτσι, λίγο. Πείτε. Οι φίλοι του Ευθύμη.
1: Έχετε έρθει και μας έχετε πει ότι σας νευριάζουν τα φύκια.
2: Ναι, συγγνώμη ρε εσύ, να διώξουμε μήπως και τα ψάρια.
1: Ο αέρας.
2: Τέλεια, να τα επίσης, βάλουμε και με τον αιώλο.
1: Το τάκα τούκα από τις που ρακέτες. Παίζουν ρακέτες κάποιοι.
2: Εντάξει.
1: Και αυτό είναι το χειρότερο όταν προσπαθείς να μπεις στην θάλασσα. Και ακόμα κρυώνεις, οπότε πας λίγο μέχρι το γόνα εκεί πέρα, το λίγο το απόνερο.
2: Ναι.
1: Και έρχεται το μπαλάκι από το τακατούκα από τη ρακέτα.
2: Ναι.
1: Και πέφτει δίπλα σου και σε πιτσιλάει.
2: Σιγά μπορεί οι δυο σταγόνες νερό, τι σου κάνανε
1: δεν
2: τώρα, μια πιτσιλιά. Θα παγώσεις.
1: Και επίσης κάποιοι νευριάζεται πάρα πολύ, μας έχετε πει όσον αφορά στην παραλία, με τη φασαρία.
2: Να μείνετε σπίτι σας, να μην πάτε πουθενά, να έχετε μια πολύ ωραία μπανιέρα, να τη γεμίσετε με τη θερμοκρασία που θέλετε εσείς στο νερό, να μην σας πιτσιλάει κανένα, να ανασένει κανένας γύρω σας και να μην μας στιγμάσει τους υπόλοιπους.
1: Καταλάβατε ποια κάνει φασαρία στην παραλία.
2: Εγώ δηλαδή, είμαι πολύ διακριτική παρουσία στην παραλία.
1: Αν πας σε παραλία και υπάρχει μια κενή ξαπλώστρα δίπλα από την ομπρέλα της Αστερόπης, να μην κάτσετε.
2: Εγώ
1: αυτό
2: πάλι
1: τώρα είναι ένα κοινωνικό μήνυμα.
2: Σας προκαλώ, να δούμε.
1: Σας προκαλούμε να μείνετε στην παρέα μας μέχρι και όσο πάει, γιατί στις 4 η ώρα έρχεται η Ξένια Γκάλη να βάλει φωτιά στα ντεξ και φυσικά να ξέρετε ότι οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές δεν έχουν πρόγραμμα. Μία βόλτα στην παραλία μπορεί να σε οδηγήσει σε ένα φαντασμαγορικό beach party και το party να σε οδηγήσει στον πιο απρόσμενο καλοκαιρινό σου έρωτα. Με τη Durex έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να ζήσεις έτσι κάθε στιγμή του καλοκαιριού αυθόρμητα, χωρίς άγχος, όπως σου αρέσει, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες χρειάζονται μόνο τα απαραίτητα. Durex All You Need.
2: Εσείς μη χαλαρώνετε, να σας βλέπουμε εδώ στην Πασαρέλα, έτσι. Επιστρέφω.

0: Music 892.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
4: κόκκιπε,
2: κομπάνιο, team colleague,
5: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τάφινα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Γεια σας, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και πάλι στο Divers Beach Bar. Από εδώ εκπέμπουμε σήμερα ζωντανά. Είμαστε η Ντελούλου και περιμένουμε να έρθετε κι εσείς αν βρίσκεστε κάπου στο δρόμο. Αν σας πετυχαίνουμε αυτή την ώρα στο αυτοκίνητο, αν ψάχνετε για μια ωραία παραλία, είναι η καλύτερη επιλογή σήμερα το μεσημέρι.
1: Ό,τι έκανε και η Μαρία, δηλαδή η ακροάτριά μας, η οποία, παιδιά, μας έφερε ντομάτες και αγκούρια από την περιοχή. Είναι, λέει, ζουμπεριώτικες οι ντομάτες αυτές.
0: Α, μα τι ωραία, φαίνεται.
1: Η περιοχή εδώ πέρα λέγεται και Ζούμπερι, μας είπε, και μας έχει φέρει ωραία ντομάτα και αγκούρι.
0: Σφυγγυλή ντομάτα, καλή.
1: Να ζητήσουμε και λίγο καναντακάκι.
0: Κάτσε να σου ρίξω, ωραίο.
1: Παιδιά, εντάξει, καλύτερο δώρο δεν μας έχουν ξαναφέρει ποτέ σε ζωντανή εκπομπή. Ταυτόχρονα πίνοντας μαργαρίτες και Mai Tai.
0: Παιδιά, τι καλύτερο. Σήμερα έχουμε
1: περάσει
0: φανταστικά.
1: Ναι,
0: να
1: το πούμε και αυτό.
0: Ναι. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε την βοήθειά σας για να περάσουμε ακόμη καλύτερα σήμερα. Να έρθετε να τα πούμε από κοντά, να γνωριστούμε. Γιατί εδώ σήμερα είμαστε για Sets on the Beach by Durex. Και σε πολύ λίγο θα έρθει και η Ξενιαγκάλη στις 4 η ώρα για να παρτάρει μαζί μας. Και ειλικρινά, πια του Μόρολαντ θα γίνει εδώ χαμός.
1: Οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα. Η Durex φροντίζει να τη ζήσεις όπως ακριβώς θέλεις. Durex All You Need, και είναι η ώρα για κοκτέιλ. Σας το συστήνουμε ανεπιφύλακτα στην υγειά σας. Ήρθε η ώρα για μαργαρίτα και για μουσικάρες.

0: Και όσο εσείς ακούτε μουσικάρες, εμείς εδώ πέρα βλέπουμε κόσμο να χορεύει πάνω στις μουσικάρες αυτές. Βλέπουμε δύο κοπέλες απέναντι που προσπαθούν να παίξουν ρακέτες με τέτοιον αέρα. Μπράβο όμως, μπράβο,
1: συγχαρητήρια. Θα λες.
0: Ναι, δεν το λες. Το λες αυτό κατόρθωμα, όντως. Βλέπουμε κόσμο να κολυμπάει, να κάνει κούνιες εδώ που έχουν στο Divers. Βλέπουμε και κόσμο να φλερτάρει. Και μπράβο με τέτοια ζέστη που φλερτάρετε, παιδιά.
1: Τι λες, παιδάκι.
0: Βλέπω κόσμο να μιλάει, να γίνονται γνωριμίες, κάτι κινητά να ανταλλάσσουν. Κάτι αριθμοί να δίνονται.
1: Μα είναι καλοκαίρι και το καλοκαίρι. Πάντα το φλερτ είναι αυξημένο.
0: Το καλοκαίρι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι καλοκαίρι, είναι έρωτες αυτοί.
1: Ακριβώς.
0: Λες, ας πούμε, ότι κρατάνε 3 μήνες.
1: Μπορεί καμιά φορά να κρατήσουν και περισσότερο. Πάντως, όπως και να έχει, το καλοκαίρι φλερτάρεις περισσότερο, το λένε και οι έρευνες, γιατί σε βοηθάει πάρα πολύ ο ήλιος.
0: Ο ήλιος.
1: Ναι, αμέ, γιατί η σερωτονίνη σου με το που βγει στον ήλιο, τσακ, έρχεται και ανεβαίνει.
0: Μα πόσα ξέρει, αστερόπιχα είναι.
1: Τα έχω μελετήσει.
0: Με τη σερωτονίνη σου ξεκινάει.
1: Σερωτονίνη, τη σερωτονίνη που αυξάνεται και σου έρχεται η διάθεση να φλερτάρεις περισσότερο, να πας να μιλήσεις, να επικοινωνήσεις, που και αυτό είναι στα πλαίσια της κοινωνικότητας, τις περισσότερες που έχουμε το καλοκαίρι.
0: Γιατί... Είναι αλήθεια επίσης. Επίσης, νομίζω ότι ένας λόγος που φλερτάρουμε περισσότερο το καλοκαίρι δεν είναι μόνο η σερετονίνη και τα σχετικά, είναι και τα λιγοστά ρούχα που φοράμε.
1: Είναι
0: πιστεύω
1: και αυτό
0: ότι παίζει
1: μέση.
0: Πάρα πολύ ρόλο. Δηλαδή, βλέπεις ένα σώμα με μαγιό.
1: Αυξάνεται η διάθεση.
0: Καλοκαίρι, βλέπεις, ας πούμε, και πάνω στα καλάβρητα με τη στολή του σκι. Δεν είναι το ίδιο.
1: Όχι, γιατί τώρα με το μαγιό και τα λιγότερα ρούχα έχεις λίγο και τη φαντασία σου που δουλεύει λίγο καλύτερα.
0: Τι, δεν έχεις φαντασία στο μαγιό, το βλέπεις όλο. Η φαντασία είναι το χειμώνα. Το καλοκαίρι βγαίνει ολόκληρο. Δηλαδή, έτσι όπως σε βλέπω, δεν χρειάζεται να βάλω τη φαντασία μου για καταλάβω ότι.
1: Βάζεις λίγο. Σου δίνω το έναυσμα για να λειτουργήσει λίγο καλύτερα ο εγκέφαλός σου.
0: Άρα, αφλερτάρουμε το καλοκαίρι για τη σερετονίνη που έρχεται από τον ήλιο.
1: Βέβαια.
0: Φοράμε λιγότερα ρούχα.
1: Ναι.
0: Το σεξινες πώς αλλιώς βγαίνει.
1: Με λιγότερο στρες. Γιατί όταν πας στην παραλία και χαλαρώνεις, πέσουν τα επίπεδα του στρέσου. Επομένως, αυθόρμητα, είσαι πιο ανοιχτός και στις νέες γνωριμίες και στο να έρθεις πιο κοντά με τον κόσμο γύρω σου. Έχει τέτοια πράγματα.
0: Να φλερτάρετε, παιδιά, να γνωρίζετε κόσμο και να το κάνετε αυτό πάντα. Γιατί μία βόλτα στην παραλία μπορεί να σε οδηγήσει σε ένα φαντασμαγορικό beach party και το πάρτι μετά να σε οδηγήσει στον πιο απρόσμενο καλοκαιρινό σου έρωτα. Και να μην ξεχνάτε πως με τη Durex έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε για να ζήσουμε έτσι κάθε στιγμή του καλοκαιριού αυθόρμητα, γιατί το αυθόρμητο είναι το πιο ωραίο, χωρίς άγχος πάνω απ' όλα, όπως μας αρέσει, διότι οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες χρειάζονται μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Durex, all you need, και μην φύγετε, γιατί σε πολύ πολύ λίγο έρχεται και η Ξένια Γκάλη, θα βάλει φωτιά στα ντεξ μέχρι το ηλιοβασίλεμα.

0: Music 892 σαλπάρει για την Έγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα Κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Έγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το tickets του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα Κουνάβια στην Έγινα. Άκου Music 892. Δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets to Egina.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
14: Διαλέγω νησί για διακοπές.
13: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
14: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Γεια σας, καλωσορίσατε. Εμείς είμαστε πάλι Αστερόπη και Ευθύμης. Είμαστε η Τελούλου εκτάκτος σήμερα. Δεν είναι καθημερινή. Είναι Κυριακή, δεν είναι απόγευμα, είναι μεσημέρι. Το ρολόι δείχνει 40 λεπτάκια μετά από τις 2.
1: Να σε ρωτήσω, πριν που χειροκροτήσαμε εδώ πέρα όλα τα παιδιά και
0: ναι,
1: μας είπες ότι
0: όλους σερβιτόρους, μπράβο.
1: Έχεις δουλέψει κι εσύ και δίσκο και έχουν καεί τα πόδια σου.
0: 10 χρόνια εστίαση.
1: Θέλω να μου πεις τι περίεργο σου έχει συμβεί, πώς έχεις περάσει.
0: Περίεργο.
1: Σε άκουσα έτσι βαρύ, ρε παιδί μου, να
0: Όχι,
1: το...
0: έχω περάσει πάρα πολύ ωραία. Τι περίεργο μου έχει συμβεί κατά τη διάρκεια του μεροκάμα του, λες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Νομίζω ότι σε beach bar που έχω δουλέψει το χειρότερο, καλύτερο περιστατικό είναι μια παρέα αγοριών.
1: Ναι.
0: Και με βάζει. Είμαστε λίγο πριν το κλείσιμο.
1: Ωραία.
0: Με βάζει
1: είναι
0: να
1: αργά.
0: Ναι, είναι αργά για παραλία. Είναι 8
1: είναι
0: η ώρα το απόγευμα.
1: Ωραία,
0: ναι.
1: Ήλιο βασίλεμα.
0: Και μου λέει, στείλε 5 σφινάκια σε εκείνη την παρέα. Που ήταν μια παρέα κοριτσιών.
1: Ωραίο πέσιμο.
0: Παίρνω εγώ τα σφινάκια, τα βάζω, δείχνω εκεί πέρα τη φάση. Είναι μια παρέα. Χαχά, χουχού. Γεια μα για τα σχετικά. Έλα όμω που ταυτόχρονα από το πάρκινγκ κατέβαινε η κοπέλα του ενός. Από τα κερασμένα, που αυτός βέβαια δεν ήταν αυτός που μου είπε κέρασε, αλλά ήταν. Μπαίνει μέσα η κοπέλα και πια. Η κοπέλα του δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και πιάνει τη στιγμή που όλα τα αγόρια από τη μία ομπρέλα σηκώνουν τα σφινάκια.
1: Στην απέναντι παρέα.
0: Και στην απέναντι παρέα που ήταν ισάριθμα τα μέλη της παρέας. Σηκώνουν και τα κορίτσια την παρέα και λένε χαχαχάκια, γίνεται παιδιά. Ένα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αυτή να ουρλιάζει, να πάει.
1: Έπεσε μαλλιοτράβηγμα.
0: Μαλλιοτράβηγμα, όχι, με τον κομμενό της μάλλον. Εγώ να θέλω να κλείσω, να θέλω να φύγω, να λέω παιδιά, σας παρακαλώ.
1: Πληρώστε με
0: και βρείτε τα στο πάρκινγκ πραγματικά. Αυτή να ορίεται, να μου λέει φταίς κι εσύ. Μόρι,
1: εσύ γιατί έφταιγες.
0: Μόρι δεν με χαίζεις, λέω που φταίω κι εγώ. Με είπε ο άλλος να πάω σφινάκια μαζί στον κομμενό σου, τι με νοιάζει και εμένα.
1: Ρε, εντάξει, δηλαδή, μπορεί ο συγκεκριμένος κομμενός που είχε σχέση να ήταν απλά για το support της παρέας.
0: Μα τι με αφορά εμένα, κούκλα μου, τώρα τι έκανε ο άλλος. Εγώ ήθελα να πάω σπίτι μου, να βάλω τα πόδια μου ψηλά να ξεκουραστώ. Τέλος πάντων, αυτό πάντως έγινε χαμός γιατί πια αυτή η κοπέλα μετά του πετούσε του γκόμενου της πράγματα, τα τασάκια,
1: ούρλιαζε,
0: πάγο. Ναι, σου λέω, έκανε όλο το πώς το χάλια. 2 ώρες καθαρίζαμε μέχρι να κλείσουμε. Άστα.
1: Και δεν τη είπε, έλα να βάλει ένα χεράκι έτσι που το έκανε.
0: Δεν την είπα γιατί ήθελα να φύγουν οπωσδήποτε για να κλείσω τελείως. Ναι. Αυτά συμβαίνουν, παιδιά. Το καλοκαίρι το ξέρετε ότι οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές δεν έχουν πρόγραμμα και αυτά τα προγραμμάτιστα είναι και τα ωραία. Sets on the beach από τον Music 8.

0: Κριστίνα Αγγιλέρα είναι αυτή, το Gin in the Battle, εδώ στον Music, τραγουδάρα. Θυμόμαστε και τα παλιά, άκρος καλοκαιρινό θα πω.
1: Καλά, ταιριάζει φουλ και στην παραλία. Αυτό βέβαια όποιο να το βάλεις είναι όνειρο.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρέα, θα πάμε να βάλουμε μαγιό και εμείς να κάνουμε τη βουτιά μας.
1: Εγώ απλά θα βγάλω. Εγώ το φοράω, είμαι
0: έτοιμη. Ναι, το φοράς ήδη όντως, αρκεί να βγάλεις το από κάτω σου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ξένια Γκάλη θα έρθει στη συνέχεια.
1: 4 η ώρα για παρτάρα σοβαρή, παιδιά.
0: Μέχρι το ηλιοβασίλεμα να τα σπάσει κυριολεκτικά το κορίτσι μας. Και επίσης να πούμε ότι και την επόμενη Κυριακή εδώ θα είμαστε. Την ίδια ώρα ακριβώς, στο Divers εδώ στη Νέα Μάκρη. Σας περιμένουμε όλους εσάς που δεν καταφέρατε να έρθετε σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή για να γνωριστούμε και να κάνουμε χαμό.
1: Και εσείς που τώρα θα νιώσετε ένα κενό μόλις φύγουμε, να θυμάστε ότι την άλλη Κυριακή να ξαναέρθετε για να είμαστε συντονισμένοι και στην ίδια παρέα ξανά. Φυσικά σήμερα το Sets on the Beach από τον Music 892 έγινε με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα και η Durex φροντίζει να τις ζήσετε όπως ακριβώς θέλετε, Durex all you need.
0: Λοιπόν, φιλιά πολλά, τα λέμε. Καλή συνέχεια με την Ξένια Γκάλη μέχρι το ηλιοβασίλεμα και καλή εβδομάδα από αύριο.
1: Δευτέρα στις 6, μαζί.

0: Music 892.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
6: Για μένα?
7: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
6: Ε, τότε δε στο κουλ.
7: Στην πόλη. Αποκλείεται.
8: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να ιδρώσουμε.
11: Να ερωτευτούμε.
10: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
12: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off the Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.
14: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
15: Green.
14: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Previously.
17: Στα κουνάδια.
18: Ο Μάρκ λέει, παιδιά, ότι μετά το πάγωμα νιώθω την ανάγκη να κινηθώ. Έχω περισσότερη ενέργεια. Έχω μεγαλύτερη σεξουαλική ορμή και όρεξη.
19: Για πες άλλη μαρτυρία. Ναι.
18: Ο Άλεξ Μικαέλσον, investment manager, λέει.
20: Όχι, αυτό είναι και ιδιότητα μας. Μαρία, είπες και το ρόλο του.
19: Δεν είναι Ισπανό, δεν έχει 4 ονόματα. Ειδικότητα. Ο Φάνης είναι ο πρώτος ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσιαστής.
18: Ρε παιδιά, σας ήθελα.
20: Ωραία, Μαρία, θα μας κάψει κάθε κύτρα που έχει μείνει. Τι είπε ο άλλος φίλος ή ο manager.gr.
18: Εγώ φταίω που σας ανοίγω τα μάτια.
20: Δημήτρη που λέει να έχεις εντάξει, τι κάνεις?
21: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν. Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερό του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
3: Open the safe.
2: Tuner, 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ.
11: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
11: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Έβγαινα από το σπίτι μου και ξαφνικά την ώρα που πήγαινα στο πάρκινγκ να μπω στο αυτοκίνητο,
2: ναι,
1: νιώθω κάτι στο κεφάλι μου. Πιάνω κάτι, προχωράω πάλι στο αυτοκίνητο, ξανά ακόμα ένα πράγμα. Παιδιά, από τον πρώτο όροφο τρώγανε σπόρια και μου φτύνανε τα. Σε με τα καλά, σου λέω, μην ανέβω πάνω. Τι άλλο θα ακούσουμε, δηλαδή, τι άλλο πετά.
2: Εγώ είχα ένα γείτονα που μου πετούσε
1: σε είδε, λέει, αυτή δεν μπορεί. Έχω βρέξει, λέει, πλένοντας τον μπαλκόνι την Αθηνά Οικονομάκου. Μας γράφει.
2: Από τον μπαίνει το βιογραφικό σου, μπράβο.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητα ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι.
1: Πες Music 892.
0: Και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρια και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
9: Green.
8: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Ο Music 892 σαλπάρει για την Έγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα Κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Έγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το ticket του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα Κουνάβια στην Έγινα. Άκου Music 892, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. tickets2egina.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
14: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
2: Διαλέγω νησί για διακοπές.
1: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
2: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
8: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
9: Για πότε είναι αυτά?
8: Για σήμερα.
9: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
10: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
9: Ωχ, φτάσαμε!
8: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
13: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
14: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
15: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
17: Τι έχουμε?
16: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, Companiero, Companiero, Mitch Biller, Nakama, Coquipe, Companio, Team Colleague,
18: Padrushka.
16: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Music 892.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν. Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
9: Open the safe.
8: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα.
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
14: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
13: Για μένα?
14: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
13: Τότε δες το κουλ.
14: Στην πόλη. Αποκλείεται.
13: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
14: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το φόκους.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Dry.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.
2: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
3: να ερωτευτούμε.
2: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
4: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Previously, στα κουνάβια.
6: Πρώτατο. Αυτό... Τι χρειάζεται να ξέρω.
7: Πρώτατο,
6: ρε. Ναι. Ζήστο λίγο, ρε παιδάκι μου.
8: Μίτσο,
6: να σου πω κάτι, Δημητρή. Έχεις... Όχι, ειρωνεύεται.
8: Απαράδεκτο.
6: Ξέρεις τι.
8: Απαράδεκτο. Ξαφνικά με το μαλλί έγινε μεσημεριανός ο Μίτσος.
6: Πραγματικά, ρε Δημητρή.
8: Να σου πω κάτι. Και... Ένα πράγμα είχε στο χαρακτήρα σου.
9: Εσύ τι έχεις αυτή τη στιγμή.
8: Γιατί σε αγαπούσε ο κόσμος.
9: Γιατί
8: ήσουν μια αειδιαστική φυσιογνωμία. Φανή. Πολύ ευχάριστη όμως. Όλες τις παρέες είχαμε ένα φίλο εμετικά άσχημο.
9: Τον οποίο τον αγαπούσαμε.
8: Και τώρα τι έγινε. Απλά θα σε διώξω εγώ από εδώ πέρα γιατί τι να σε κάνω. Δεν έχει κάποια χρησιμότητα. Ένα πράγμα. Άμα ήθελα κανένα μοντέλο, θα έπαιρνα το Αλεξάνδρου. Μόνο αν αποφασίσεις.
9: Να βάλεις και βυζιά.
8: Ναι.
9: Μόνο.
8: Ναι. Από το σώμα.
10: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ο Music 892 σαλπάρει για την Έγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Έγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το tickets του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Έγινα. Άκου Music 892. Δήλωσε συμμετοχή και ζήσει από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets του Έγινα.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ.
1: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
2: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
1: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
2: Σωστός ο παίχτης.
3: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ.
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Πλέον όλα τα παιδιά στο σχολείο ετοιμάζονται πάρα πολύ νωρίς. Αλλά η ετοιμασία έχει να κάνει, παιδιά, με ισιωτικές, με βαψίματα, με βλεφαρίδες.
15: Κάνουμε skin care, παιδάκι μου.
14: Θυμάμαι πως πήγαινα εγώ σχολείο, παιδιά. Και λέω συγγνώμη, ένας άνθρωπος δεν βρέθηκε να μου πει ξηρίσου, κουρέψου.
15: Το πρόβλημα δεν ήταν το κούρεμα, ήταν το λάθος κούρεμα. Ήθελε ο μπαμπάς μου να μου κάνουν πάντα τα μαλλιά γαλλικό καρέ. Αυτό που είναι πιο κοντό πίσω και έρχεται πιο ευθεία μπροστά.
14: Α, το έκανε αυτό στα μαλλιά του, καλέ, άμα το άρεσε τόσο πολύ.
15: Δεν έχει μαλλιά, γι' αυτό έβγαζα.
14: Κύριε Κώστα, δεν κρίνουμε.
16: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
17: Στο Music 892.
18: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official. 892.

0: πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Beats από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Κυριακή, 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibe στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
10: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
11: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
10: Τώρα!
11: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Previously. Στα κουνάβια.
14: Εδώ θα είναι η τιμωρία σου. Θα λες ζώδια με στον τρία μπέλου. Πάμε.
15: Δεν είναι δικιά μου τιμωρία. Ναι, της κυρίας Μπέλου.
14: Προχωρά.
15: Και στα αισθηματικά η επικοινωνία μπας νέρα.
16: Πρέπει να προσαρμόσεις και το ύφος σου λίγο τώρα με την Μπέλου.
15: Δεν με χαίζεις το πρωί.
16: Αυτό το κάνεις καλά, ρε Δημήτρη.
17: Το σπίτι και η οικογένεια απαιτούν τον χρόνο σας.
14: Ο πατέρας μου.
12: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
5: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Tuner, ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
10: We're piano tuners.
9: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερό του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
11: Open the safe.
9: Tuner, 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
12: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
15: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
16: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
15: Για μένα?
16: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
15: Ε, τότε δες το κουλ.
16: Στην πόλη, αποκλείεται.
15: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
16: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
17: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η Τουνάρα λοιπόν ανακοίνωσε στους 1,2 εκατομμύρια ακολούθους της ότι ο σύντροφός της της κανόνισε κρυφά διακοπές σε μέρος που δεν της αποκάλυψε ποτέ και κάπως έτσι η Τούνη βρέθηκε στη Σαουδική Αραβία.
19: Δηλαδή η Τούνη τώρα χάρηκε που την πήγε ο άλλος στη Σαουδική Αραβία έκπληξη και με το μεγαλύτερο που έχουν κάνει. Ήρθε όλος και πήραμε πάει μέχρι το καβούρι να πάμε για μπάνιο.
18: Εντάξει, δεν το λες. Τι καβούρι, τι Σαουδική Αραβία, δεν είναι.
19: Ναι, ναι, ωραία που ήταν και τα απόβλητα από δίπλα λίγο παραπέρα.
18: Απορώ γιατί τον χώρισες. Ήταν και λεπούρι.
20: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
21: Στο Music 892.
22: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε. Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Music 892 σαλπάρι για την Έγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Έγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν κλόβ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το tickets του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια. Για στην Έγινα. Άκου Music 892. Δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets του Έγινα.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμία στη Στίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
14: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Previously. Στα κουνάβια.
16: Όχι, η Μαρία μάτια. Δεν έχει μεγάλα μάτια. Η Μαρία δεν έχει μεγάλα. Έχει ωραίο χρώμα ματιών πολύ και ωραίο σχήμα ματιών.
17: Ναι, αλλά.
16: Απλά είσαι σαν σφυροκέφαλο. Το ένα από το άλλο έχουν απόσταση μεγάλη.
17: Τι λες, παιδάκι μου, θα με βγάλει ένα πρόβλημα.
16: Τα μάτια σου είναι στα πλάγια, ρε. Τα μάτια σου είναι στα πλάγια. Δηλαδή η Μαρία πρέπει να έχει περιφερειακή όραση. Τα μάτια τη Μαρία είναι εκεί πέρα που είναι τα μελίγια εμά.
17: Το άκουσε και αυτό.
16: Να σε δείξω. Περίμενε. Δείτε ένα σφυροκέφαλο και δείτε και τη Μαρία.
17: Είναι ίδια. Γελάζε η Λεωνίδα, ε.
16: Μην λέτε βλακίε. Δεν είπα ότι είναι κακό. Λέτε, το είδες που το παίρνεις και εσύ και με εκνευρίζεις τώρα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν θα ξαναμιλήσουμε.
18: Αυτό ο είναι... Φάνης που πήγε να θυχτεί γιατί σε είπε σφυροκέφαλο που δεν το δέχεσαι και δεν το δέχεσαι.
16: Άρα για το σφυροκέφαλο είναι κάτι κακό.
17: Καλά, είναι φανταστικό. Ωραία. Πάντα ήθελα να μου πούνε σφυροκέφαλο.
16: Το Ice Age το έχεις δει το παιδικό.
17: Τι θα πει τώρα, πες.
16: Θυμάσαι ένα ζωάκι, το Σιντ. Πάτα Σιντ βράδυ.
18: Ναι, θα ακούσει πώς μιλάει.
16: Να το. Εδώ. Και έχετε και τα δύο χρώμα ματιών.
17: Πάντα.
8: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music
1: 892.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τάφινα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το.
6: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
5: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελα iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
2: να ερωτευτούμε.
1: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
3: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Πήγα στο σούπερ μάρκετ να πάρω ένα γάλα αμυγδάλου. Okay. Και είναι μπροστά μου ένας κύριος που έχει ένα καρότσι που έχει μέσα το σπίτι του ολόκληρο. Και είναι η ταμείας εκεί και μου κάνει νόημα η ταμείας να περάσω εγώ μπροστά του. Α, ευχαριστώ πολύ. Και τη στιγμή που τον προσπερνάω, ξεκινάει αυτό. Και σαν δεν τρέπεστε λιγάκι, και πια νομίζεις, κυρία μου, ότι είσαι εγώ. Είμαι εδώ τόση ώρα και περιμένω. Και θα έρθει το κοριτσάκι από πίσω να μου πάρει σειρά. Ξέρεις εγώ τι είχα να κάνω μέσα στη μέρα μου.
5: Καλά σου έκανε. Καταρχάς δεν ρώτησες τον κύριο.
4: Μου έδωσε την άδεια.
5: Ποιο σου την
4: έδωσε?
5: Η σειρά, αγάπη μου, είναι δικιά μου. Ξεκόλα. Δεν είναι της ταμείας. Εγώ είμαι.
4: Που γύρισε και μου είπε εμένα ο κύριος, εσύ νέα κοπέλα, είσαι, έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου, περιμένεις.
5: Καλά σε είπε. Εγώ θα σε έλεγα, τι πίνεις το γάλα μυγδάλου, μας κοροϊδεύεις. Ποιο κοροϊδεύεις, θα έλεγα, Μαρή, με το γάλα μυγδάλου. Δεν σε έβλεπα χθες τα σουβλάκια απέναντι στου κάβουρα. Εμένα βρήκε.
6: Ευθύμη Κάλφα, αστερό πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
7: Στο Music 892.
8: Ακολουθήστε μας στο

0: σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Κυριακή, 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Previously, στα κουνάβια.
13: Λοιπόν, τώρα ξέρετε για ποιο λόγο σου λέω να μην τραγουδάς. Δεν το λέω για να σημειώσω. Το λέω.
14: Όχι, καλέ.
13: Από τραγούδια, όταν τα ακούγαμε εμείς
14: ποτέ. Όχι, τα ακούγε εσύ.
13: Όχι, δεν τα ακούγε.
14: Το 19 βγήκε, ρε.
13: Όχι αυτό.
15: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
1: Τα ακούς σήμερα. Music 892.
2: Your girl could never move like this.

Move like this.

0: Music 892.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε.
6: Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.
9: Το 20% των ανδρών παραδέχονται ότι φοράνε το ίδιο βρακί για μια ολόκληρη εβδομάδα.
10: Να σας πω τώρα κάτι.
9: Να το. Κρατάς βρακί δεύτερη μέρα.
10: Το μυρίζω πάντα. Το μυρίζω, παιδιά.
9: Μυρίζει το βρακί σου.
10: Και τις κάλτσες μου και
9: ναι. Δεν θέλω να ξέρω τι κάνεις με τα βρακιά των άλλων. Άμα μυρίζει τα δικά σου.
10: Τακαίω. Ρε, παιδί μου, κάνεις το πρωί μπάνιο, ωραία.
9: Ναι.
10: Και πηγαίνεις γυμναστήριο.
9: Είναι υπάρχει μια χαρά. Περίπτωση με εδώ γυμναστήριο.
10: Έλα τώρα που γίνατε όλοι
9: ωραία.
10: Εδώ. Θέλεις μετά από μια γυμναστική
9: όχι,
10: να το μυρίζει.
9: Όχι, δεν θέλω.
10: Όχι,
9: θέλω,
10: για να σου αποδείξω ότι μυρίζει ωραία.
9: Ο κόλλος του ευθυμεί κάλπα κλάν και μυρίζει λεβάντα. Δεν είναι όμω ότι εκεί καταλήγουμε.
11: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
12: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Στα κουνάβια.
1: Καλημέρα.
2: Και σκέσαι, καταρχήν είσαι όντως από την Γαλλία ή μας λες βλακίες?
3: Ξένο τηλέφωνο
1: πήρα.
2: Όνα σου.
4: Τι είπε, δεν το άκουσα.
2: Όνα σου γαμί.
3: Όπα.
2: Μπορεί να μου φέρεις λίγο τον άντρα σου να του μιλήσω? Δημήτρη, μίλα μου και σε μια γαλλικά να δω αν είναι το ίδιο σεξ και από άντρα. Βούτα τη ρε. Μπορεί να κάνετε λίγο τηλεφωνικό έρωτα να σας ακούσουμε στα γαλλικά τώρα?
3: Τι λες μωρέ? Τι έπαθες ρε
2: Μίτσο? Να σου γαμί.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να του

0: Εσένα σ' ακούω καλά, εμένα δεν ακούω καλά.
1: Εσύ τι έχεις?
0: Πείραξες τα πράγματα και...
1: Το μικρόφωνο. Αχ, επιτέλους ήρθε η ώρα και στιγμή.
0: Για μίλα λίγο από αυτό το
1: μικρόφωνο. Με ακούς το...
0: Έχει και ένα άλλο μικρόφωνο, περίμενε λίγο.
1: Ρε μπας και είναι το άλλο.
0: Ρε παιδιά, αυτό είναι.
1: Σε αυτό ακούγεσαι λίγο σαν πανηγύρι. Ήρθε ή ότι παίρνει και από το άλλο μικρόφωνο.
0: Πανηγύρια είναι τα νύχια σου που ακούγομαι σαν πανηγύρι.
1: Τι λες?
0: Αυτό δεν το θέλω το μικρόφωνο, στο χαρίζω. Θα μιλάω σε αυτό.
1: Σε αυτό μου ακούγεσαι πολύ υπερβολικός.
0: Και στο άλλο δεν ακούγομαι καθόλου. Τι θέλεις να
1: μην ακούγεσαι καθόλου.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Αν βλέπεις ότι δίνω παραπάνω από αυτό που πρέπει, ρε φίλε, πρέπει να το πεις.
3: Αυτό που δίνεις τώρα είναι το παραπάνω.
2: Φυσικά.
3: Μπορείς... Αν το ταβάνι σου είναι αυτό, γιατί εγώ δεν σου λέω μπράβο, γιατί πιστεύω ότι το ταβάνι σου δεν είναι αυτό. Μειώνεις τον εαυτό σου, αδερφέ. Εγώ σε έχω πολύ ψηλά.
0: Πες τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου λες. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
3: Ακριβώς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ναι.
2: Και θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό για εσένα από το
3: τώρα. Άρα θα δουλέψουμε πιο σκληρά.
2: Και όσο μπορώ.
3: Εγώ πιστεύω ότι μπορείς στο δεκαπλάσιο από ό,τι κάνεις τώρα.
2: Θα μου το αναγνωρίσεις.
3: Αν το δω, ναι.
0: Βλέπεις.
3: Είδες πως φέρεις από μια κουβέντα και είναι και χρεωμένος τώρα.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Μπαίνω, παιδιά, σε ένα πάρκινγκ ιδιωτικό.
1: Μάλιστα.
0: Φεύγοντας, λοιπόν, αφού άφησα το αυτοκίνητο, είδα μία ταμπέλα η οποία έγραφε ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς, ναι, ουδεμία ευθύνη φέρνει το ιδιωτικό το πάρκινγκ. Εγώ γιατί αφήνω το αυτοκίνητό μου και πληρώνω?
1: Έχεις μία θέση για να παρκάρεις, για να μην σπάσουν τα νεύρα σου.
0: Το αφήνω σε έναν άνθρωπο να μου το κατεβάσει.
1: Ναι.
0: Και, ναι, δεν θα μου το κλέψουν, αλλά θα μου το κάψουνε.
1: Καλά, περίμενε, εσύ πυρασφάλεια δεν έχεις στο αυτοκίνητό σου.
0: Δεν ξέρω τώρα, εγώ έχω leasing. Τα πληρώνουν όλα άλλοι, δεν τα πληρώνω εγώ. Αλλά με πείραξε για τους άλλους, δεν με αφορά.
1: Ευχαριστούμε που
0: για σας και σας
1: για
0: σκέφτομαι.
1: Το δίκιο του εργάτη.
0: Μα δεν γίνεται, παιδιά.
1: Ευχαριστούμε.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο

0: Πέστε και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: Previously, στα κουνάβια.
1: Στο Instagram.
2: Ναι.
1: Έχεις μόνος φωτογραφία ή την ίδια?
2: Μόνος.
1: Δώρο. Είσαι μεγάλος παίχτης. Σε κρατώ τη φιλενάδα σίγουρα. Σε κρατώ
2: τη. Δεν τα
1: ακούει. Ναι. Σε κρατώ τη σίγουρα. Όχι, λέει. Τι όχι.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. He said he don't wanna be friends anymore.

0: Λούλου.
1: Είπες ότι όταν είσαι σε σχέση δεν χρειάζεται να έχεις κωδικούς.
2: Ναι, έχεις κάτι να κρύψεις. Δεν είναι ότι εγώ θα σου πάρω το κινητό και θα το ψάξω και
1: ναι,
2: θα πω
1: στους συνομιλείς. Δεν είναι αυτό προφανώς.
2: Όχι.
1: Αγάπη μου, αν ο άλλος θέλει να σε κοροϊδεύει, μπορεί να έχει και δεύτερο και τρίτο κινητό. Απλώς θεωρώ ότι είναι κατηναριό. Είτε είσαι άντρας,
2: είτε
1: είσαι γυναίκα.
2: Πάμε σε ένα μοναστήρι να μονάσουμε, έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο για να μην έχετε 70 κινητά, να μην σας ψάχνουμε.
1: Γιατί δεν το παραδέχεσαι ότι
2: είσαι
1: κατηναριό. Να σου πω κάτι.
2: Ποια είπε κατίνα, ρε, μισή πια στο λαιμό. Ποια είπε κατίνα.
1: Εσύ.
2: Δεν είμαι κατίνα. Δεν θέλω να ψάξω το κολοκυριτό σου.
3: Εδώ είναι μια στιγμή παραφροσύνη.
2: Φίλε, με ξεβριάζει.
1: Πες την αναφορά.
2: Δεν θέλω να πω τίποτα.
1: Πες την αναφορά.
2: Θέλετε να μάθετε πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κομματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έλα, κορμιλική επάγγελμα.
3: 28 αεροδρόμιο.
2: Α, έλα, ρε φιλέ. Και σε ψάχνουμε. Ο Δημήτρης πρόσφατα έβαλε μπερουκίνι, το ξέρεις το.
3: Ναι.
2: Ναι, θα έχει πρόβλημα πριν να βγάλει και μόνο ταυτότητα, ξέρεις κάτι εσύ γι' αυτά.
3: Όχι, αλλά με τέτοια φάτα ό,τι για να κάνετε περνάει, ρε.
2: Δώρο.
4: Όχι, δώρο από μένα.
2: Ήταν ωραία.
4: Όχι, από μένα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Χαμογέλασα σήμερα το πρωί που άνοιξα την τηλεόραση στο πρωινό μου καφέ. Με το που ανοίξει το μάτι σου, ρε παιδί, που λες θα κάνω ένα καφεδάκι, να ανοίξω την τηλεόραση, ναι, να χαζέψω. Και πέφτω πάνω σε Μάγκη Χαραλαμπίδου το πρωί, που μεταξύ άλλων είπε: όταν γυμνάζω και κάνω γλουτούς, τους κοιτάζω μετά και χαίρομαι. Εμείς να δεις τι κάνουμε.
1: Όλο αλήθεια.
0: Δηλαδή, σκέψω άμα το κάνεις εσύ, σκέψω τι κάνουν οι άλλοι.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Album.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Πες με μένα γραφική.
3: Ναι.
2: Αυτή η τύπη, όπως είναι ο Φάνης,
3: ναι, ναι,
2: που λέει ότι το σεξ χρησιμοποιείται μόνο για αναπαραγωγικούς λόγους, είναι που έχουν τα περισσότερα προβλήματα.
3: Μου έχω να κάνω σεξ 4 χρόνια. Έχεις πρόβλημα. Αφού το παιδί είναι τριών.
2: Ναι, πραγματικά για πες μας τώρα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Έσπασε τη λεκάνη του σπιτιού σου.
1: Θα την πληρώσει.
2: Εγώ γιατί να την πληρώσω. Το σπιτιού είναι.
0: Τι λες ρε μπρο, εσύ τη χάλασε. Ποιο θα την πληρώσει.
2: Ναι, αλλά είναι.
0: Ο ιδιοκτήτη. Παιδιά, είμαστε ιδιοκτήτε. Έρχεται
2: παιδί.
0: Τώρα η κάθε αστερόπη που νοικιάζει το σπίτι μα και μα χαλάει τα πράγματα και θα τα πληρώσουμε εμεί. Ωραία, και εγώ δεν την πληρώνω.
2: Γιατί δεν
0: να κάνει τα κακά σου σε χαλασμένη λεκάνη.
2: Πάσταση.
0: Στα δικά μου σπίτια, γιατί η λεκάνη δεν ξεκολλάει ποτέ από μόνη τη βρυσή αστερόπη μου.
2: Πού να ξέρω τι,
0: τι να κάνω.
2: Ίσως την είχατε κολλήσει.
0: Κατουρά όρθιο.
2: Ναι.
0: Α, ναι, κατουρά όρθιο. Γιατί το είπα αυτό, μπερδεύτηκε.
3: Ευθύμη Κάλφα. Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official. 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έλα, Φανάρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Από πού, επάγγελμα?
2: Περιστέριος Καρατζής.
3: Δεν κατάλαβα τι είπες.
0: Περιστέριος Καρατζής.
3: Όχι, δεν θέλω όνομα τεπώνυμο. Όνομα μόνο και επάγγελμα.
2: Καρατζής.
3: Α, Σκαπατζής, Σκαπατζής. Εντάξει, ωραία.
2: Καρατζής, κατά.
4: Σκατατζής, λέει.
3: Συγγνώμη.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους